0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
2: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
4: Η μουσική μας ενώνει. Η φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
5: Γιατί η μουσική είναι για όλους.

0: FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείως. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
1: Το μικρό φεστιβάλ οδιοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευβουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Σαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο γραφείο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Παπαγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM. Στους 103,3.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσία.

0: Εστίαση Μάγνας.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

Για όλα όσα θέλεις να ακούσεις, Λατώ FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

η θεία μας η Κατίνα, η θεία μας η καλή, νύχτα και μέρα μόνη κάνει μια προσευχή, μιλάει στο

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε.

0: ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
1: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Λαυτό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Προλαβέ τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λαυτό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28

0: 25 595 και 69 99 439 363.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει. Αγροπαϊκό.
4: Λέει ρε Δημιο, τρελάδικες ρε. Χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αχουριάτικο και αχουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
5: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώστο, ψιλορίτη, λιώστο, ψιλορίτη.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM στους 103,3. Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την Όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων Οδείο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.
10: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30
3: και Κυριακή στη μία έρχονται στο Λατό FM.
10: Τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
3: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
10: Λοιπόν, ένα μεσημεράκι καλός καιρός καθούτανε ο Αδάμ στον παράδεισο και έπαιζε τσιλίκι με κάτι αθώα λιονταράκια και με μια λεοπάρδαλη πολύ πονηρή. Και επειδή λογικόν ό να πούμε και ανώτερο είχε κάνει τρεις ρούμπους και τα ζώα κανένα. Πολύ το γλένταγε ο Αδαμάκος και εκεί απάνω να σου κι έρχεται η κερία του Εύα το όνομα. Ήτανε αγριεμένη κι όξω από τα ρούχα της. «Τι κάθεσαι και τσιλιμπουρδάς?» έκανε θυμωμένα. «Ώρα να φάμε και εσύ χαζεύεις με τούτα τα βρωμιάρικα θερία». Ο Αδάμ καταλυπήθηκε. Είπε «Συγγνώμη παιδιά» και επειδή τα λιονταράκια ήτανε παντρεμένα, καταλάβανε τον καημό του, αποκριθήκανε «Μπα, τίποτης, κάνε δουλειά σου». Και τον πήρε μπράτσο η Εύα. Καθώς ο πάσα γυμνή, έτσι και οικονομήσει άντρα, γατζώνε τα αδερφέ μου σαν ρεμούλκα. Κι είναι σαν να λέει στον κόσμο: «Το βλέπετε το κουμουδί, το τσάκωσα και το έχω γιο ταχύ. Και να σκάσετε από τη ζήλια σας βρωμιάρες, εγώ κουμαντάρω. Κι άμα θέλω φοράει καθαρό πουκάμισο, άμα δεν θέλω γυρίζει με ένα δάχτυλο λίγδα». Τον πήρε λοιπόν στο λιμέρι, καθίσαν ο κλαδόν που λένε στο στρατό και έφερε η Εύα το πιάτο με το φαΐ καθώς να αυτή τη δουλειά κάνει. Κι όλο αναστενάζει κι όλο δίθεν πονάει παντού από τη βαριά αγκαρία που τη φόρτωσε η φύση. Κάνει έτσι ο Αδαμάκος αθώος, βλέπει μέσα στο πιάτο ένα φρούτο παράξενο και κάπως τσίμισε. «Με το παρντόν μόρι», ψιλογκρίνιασε δειλά, «αλλά αυτό το πράγμα τι είναι?»
11: «Μήλων φυρίκιων», έκανε γελαστή η Εύα. «Το μαγέρεψε η γειτόνισά μας η Μιλιά, πολύ νόστιμο. Να φας και να ζητάς κι άλλο».
10: «Ξέρω», κατάπιε ο Αδάμ. «Και πάλι με το παρντόν μωρί, αλλά αυτό δεν είναι απαγορευμένο, φερμπότεν που λένε γερμανικά? Θες να βγει από πάνω ο φύρερ των ουρανών και να μας τραβήξει καμιά συφορά?» Η Εύα τίναξε τα στιθάκια της ορθόστητα και γέλασε πολύ. «Άστο να λέει, πού θα μας δει?» Από εδώ στον είχε, από εκεί στον είχε, το δάγκωσε το μήλο ο αγαθιάρης. Και από τότε είναι που όλοι εμείς οι Αδάμ πληρώνουμε τις αμαρτίες της κερίας μας και δρώνουμε να βγάλουμε ένα καρβέλι, εκτός από τους μηχανικούς φούρνους που το βγάζουν εύκολα. Έτσι και ο Μπάμπης ίδρωνε, ξίδρωνε, έκλεβε στο ζύγι, έλεγε και ψέματα κεφαλονίτικα, μα τον Άγιο Γεράσιμο, πουλάγε με δόσεις, πουλάγε τις μετρητής και έκανε ένα μπαγιόκο χοντρό σαν την κοιλιά του και στεναγμικό σαν στένωση αορτής. Στα 43 του κάτι του λείπε. Έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί, μέχρι που άνοιγε τα παλιά του τευτέρια. Και ένας φίλος του, ο Γεράσιμος, τον εκείταξε και του δώσε τη λύση.
12: «Ωρε, μπας και θες πατριά?»
13: «Λες!»
12: «Αν τι σου λείπει?»
10: έκανε ο Γεράσιμος.
12: «Λεφτά έχεις, κοιλιά έχεις, φαλάκρα έχεις, δροτσίλα και μπιμπίκι σε γεμάτος».
10: Δίκιο είχε ο Γεράσιμος. Το συλλογίστηκε κατά μόνας που λένε ο Μπάμπης και άρχισε να τρέχει να οικονομήσει γυναίκα. Λοιπόν, μάγκες μου, η γυναίκα είναι δύσκολη άμα τη ζητάς εξακύλινδρη, καθώς ούτε πρίκα φέρνει πια η δουλειά, ούτε ρεκούπερο. Χάλασε η κοινωνία παναθεμάτη. Φτηνή όμως βρίσκεις ό,τι ώρα γουστάρεις. Πολλούνται άπαντα τα παλαιά υλικά. Η Στάσα, καταγωγή από Σμύρνη μεριά, είχε όλα τα σέα της εντάξει. Και η μαμά της να μαγειρεύει σου τζουκάκια και να λέει τον καφέ, και η θιά της η Φωτεινούλα να μολυβώνει τον κλείδωνα τα Ιγιανιού και να στα λέει με τον Ι και με το Σίγμα, και ο μπαμπάς της καλός κύριος, καφεπολίων σε μέγαρο, μέχρι 200 ποτά την ημέρα, και στο σαλόνι η φωτογραφία του παππού του Στέλιου του Τουρκοφάγου που είχε λουκουμαντζίδικο και είχε σκοτώσει τον οχτρό με τη χαλασμένη μπουγάτσα και άλλη φωτογραφία των θορυκτών Αβέροφ και η μάχη του Σκρά. Ωραία πράγματα, νοικοκυρεμένα, μέχρι και η λίμνια στον αργαλιό που λέει ο λόγος. Το λοιπόν, μπήκε προξενάτος ο Μπάμπης και η μικρή ξύνησε τη μάπα.
11: «Καλέ, αυτός είναι μεγάλος και άσχημος», είπε όταν έφυγε.
10: Ο πατέρας της πήγε να της δώσει χαστούκι.
12: «Γιατί σε χάλασε, έχει χρήμα ρε, θα αρχοντοπεράσεις».
11: «Δεν τον θέλω»,
10: έκανε πεισμωμένα η Στάσα.
11: «Και θέλεις τσιλίκδηση και τσιμορφωνή»,
10: θύμωσε η μάνα της.
11: «Αυτή μωρή είναι για γιακουβλούδες, δεν είναι για άντρη».
10: Το λοιπόν, 10 μέρες αργότερα, να σου ο Μπάμπης το τσικλεβεντιλίκι του, πομάδα στο μαλλί, λεβάντα στα μούτρα του, κολόνια λεμόνι στο πουκάμισο, όλος αδερφέ μου να μυρίζει σαν παγιάτικη άνοιξη. Περάσανε τις βέρες, ευλογητός ο Θεός ημών. Τώρα τι δουλειά έχει ο Θεός με τον Μπάμπη και με τη Στάσα, άντε εσύ να βγάλεις άκρη. Νικιάσανε και ρετυρέ και η Στάσα αγκάριζε.
11: «Το θέλω με μεγάλα ντουλάπια».
10: Το βρήκανε με μεγάλα ντουλάπια, το γεμίσαν έπιπλο από εκείνα που τελειώνανε σε έξ, κολλήσανε στον τοίχο και κάδρα μοντέρνα που για να καταλάβεις τι λένε έπρεπε να τα τυράς με τα χέρια κάτω και τα πόδια απάνω. Πέσανε και κάτι θιάδες μυρμιές, φτιάξανε τις μπουμπουνιέρες, ήρθανε οι φίλες και ασημώσανε το κρεβάτι και ξανά μανά ευλογητός ο Θεός ημών, τους βγάλανε από την εκκλησία, το Μπάμπι να πνίγεται στη δροτσίλα, καμιά κατοστή κερχελέδες να πλώνουνε το χέρι να ζήσετε, κάτι ανήπαντρες με κουκουβαγίσχες μούρες να μοιράζουνε τα κουφέτα και τ' αυτοκίνητο να το έχουνε στολίσει κορδέλα και λουλούδι σαν πρωταγωνίστρια που παίζει την κοκότα στην οπερέτα. Η Στάσα ψιλόκλαιγε. Όχι που θα έχανε ό,τι πολυτιμότερον έχει μια κόρη, αυτό μεταξύ μας το είχε χάσει κατά ποδονύφτη μεριά εδώ και 6 χρόνια. Έκλαιγε να πούμε έτσι για να δείχνει πολύ του συγκινητικού και γιατί στη γωνία όρθιος στεκότανε ακάλεστος και ψιλολέλεκας ο Ανδρέας. Το παλικαράκι να πούμε που αν έπαιζε σε ντόπια ταινία θα αυτοκτονούσε από απελπισία γιατί του πήρανε το κορίτσι. Τώρα έπαιζε το κομπολόι του χλαπ χλουπ, χάντρα στη χάντρα και κατάπινε φαρμάκι. Ρε άτιμη κοινωνία που σου την παίρνει μέσα από την αγκαλιά σου και ας το διάολο να μην έχω μια δουλειά και μια προκοπή και να μου να εγώ στη θέση αυτού νου του μπακατσούλα και να στην ατσαντήρι με το στασάκι. Το οποίο πολύ με περιποιήθηκε 3 χρόνια όταν την άφησε ο Βασίλης που ήρθε ύστερα από το Θόδωρο, που ήρθε ύστερα από το Γιαννάκη, που ήτανε διάδοχος του Θανάση. Πέρασε το λοιπόν ο μήνας του μελωμένου Λουκουμά, μπήκανε στο ρετυρέ και άρχισε εκείνη η συζυγική ευτυχία. Τι θα φάμε σήμερα ή πάμε όξο, δεν μπορώ μανούλα μου, είμαι ψόφιος στην κούραση. Κοιμότανε ο Μπάμπης και τράβαγε κάτι ροχαλιτά 6 νούμερο και μένε με ανοιχτά τα μάτια η Στάσα. Αναμένο το πορτατίφ να τυράει το ταβάνι. Καμιά φορά έφτιαχνε και αέρα ο Μπάμπης και την κατατρόμαζε και έλεγε μέσα της: «Τι τον θέλω αυτό τον θρούμπα, εγώ είχα ένα πέδαρο να αρπάζει την πέτρα και να την κάνει σκόνη και τώρα η τύχη μου με έριξε στον κοιμήσι. Αχ, άτιμη τύχη και πού σ' Ανδρέα». Από την άλλη μεριά στο τηλέφωνο ήταν ο Ανδρέας και γέλαγε πια από τούτο ταυτί στάλο αυτή. Ναι, βεβαίως, είχε οικονομήσει την κούλα του μια νταρντάνα πολύ τσίφτισα, αλλά όσο να είναι τάρεσε που άκουγε τη φωνή της Τάσας.
12: «Τι ανάγκη έχεις εσύ, νοικοκυρά μου, όλα τα σε πρεπάσου. Εμείς να κλαίμε που μείναμε καλαμιά στον κάμπο και δεν έχουμε μύτε για τσιγάρο που λέει ο λόγος».
10: Είπανε τέτοια πολλά μέχρι που δάκρυσε το τηλέφωνο και κάνει η Στάσα στο τέλος της πρώτης πράξεως:
11: «Καλέ, αυτός λείπει τις 8 το πρωί και έρχεται 1:30 περασμένες. Γιατί δεν πετάγεσαι να πιούμε ένα καφεδάκι?»
10: Ήρθε το λοιπόν ο Ανδρέας, νερό στο μαλλί και γαρίφαλο στο πέτο. Ήπιανε καφεδάκι, θάμαξε το σπίτι. Ωραία πράγματα, πλούσια. Του δείξε και τα χρυσαφικά της η Στάσα. Και αυτά ωραία πράγματα πλούσια. Και πριν φύγει του κάνε η Στάσα έτσι γατίσια και τρυφερά. Καλέ έλα και αύριο. Το λοιπόν ήρθε αύριο και ήρθε μεθαύριο και όλο έλεγε: να έχω έτοιμη μια δουλειά και λόγω τιμής θα σε πάρω να φύγουμε. Πώς κάθεσαι με το δροτσιλά τώρα αδερφούλα μου, δεν κόλλησες μόχλα? Και δάκρυζε η Στάσα. Και επειδή έχουν ανάγκη ο Ανδρέας το παιδί, του ρίξε κάτι καφετιά, τα οποία λόγω τιμής θα σας επιστρέψω εν καιρό. Καλέ μη λες τέτοια, δεν τρέπεσαι? Και ντρεπόταν ο Ανδρέας, αλλά τα καφετιά τα παίρνε. Τώρα τι του ήρθε του μπάμπι να φάει αλιάδα? Ωραίο πράγμα, κεφαλονίτικο και με τρία κεφάλια σκόρδο περικάλο. Και στο μαγαζί κάπως ένιωθε το στομάχι του ένα

0: Φωνάζει λοιπόν τον Παναγή το πατριωτάκι του και λέει:
1: Παναγή, εγώ καλά δεν είμαι. Πάω σπίτι να ξαπλώσω και να πιω και ένα χαμομηλάκι. Μπορεί να συνεφέρω. Και είχε το νου σου στο κατάστημα να μην κλέβουν οι υπάλληλοι.
0: Διότι λοιπόν ο γάτος χορεύουν οι ποντικοί, του είπε μάλιστα ο Παναγιώτης καταχαρούμενος γιατί αυτός έκλεβε. Η Στάσα τώρα ακούει την κλειδαριά και της απλώθηκε η Χρυσή.
2: «Ο άντρας μου»,
0: έκανε. Και πως της ήρθε ευτυχώς. Είχε μεγάλο χτιστό ντουλάπι το ρετυρέ και λέει του Αντρέα:
2: «Σκύψε και χώσου και θα σε βγάλω εγώ, μόνο κάθισε φρόνημα».
0: Κι άμα είδε τον Μπάμπη πολύ ανησύχησε.
2: «Πέσε άντρα μου, θα σου ρίξω κουβέρτες, θα σου φτιάξω μια ρίγανη, να φωνάξω και το γιατρό. Δεν σε βλέπω καλά, κοίτα μην κάνεις τίποτα και μου πεθάνεις, πολύ θα μου κακοφανεί. Να, βγάζεις και κρύο υδρότα».
0: Κρύο υδρότα δεν έβγαζε ο Μπάμπης, τώρα που τ' άκουσε έβγαλε. Έπεσε το λοιπόν και λέγε «Οχ, οχ» και καμιά φορά έλεγε και «Μανούλα μου». Πολύ δραματική δουλειά δηλαδή. Κι άτιμο πράμα η αλιάδα. Απάνω στους στεναγμούς βρήκε ευκαιρία η Στάσα. Άνοιξε την τουλάπα, άνοιξε την εξώπορτα, πορπάτιζε στα νύχια, ο Αντρέας έφυγε αόρατος και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τα απόγευμα όλα ήτανε κάλμα. Στην πένα ο Μπάμπης και μάλιστα ρώταγε αν έχει περισσέψει αλιάδα να φάει το βράδυ. Και πήγε στο μαγαζί και η Στάσα χαρούμενη άνοιξε την τουλάπα να ξεμυρίσει από τον κόμενο. Αλλά κάνει έτσι και τι να δει? Λείπανε δαχτυλίδια, λείπανε βραχιόλια, λείπανε μετρητά. Και το χειρότερο, έλειπε και ο Αντρέας όταν τον φώναξε στο τηλέφωνο. Και από τότε είναι που αλλάξανε ρετυρέ και πήραν άλλο με ντουλάπια μικρά, να μη χωράει μήτε σερνικός κόκο.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπαιδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου,
3: το σπίτι μας,
0: η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία,
3: έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατώρι. Αγροπαϊκό.
6: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικο ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
5: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
4: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-83-113.
0: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργή ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι

πονηρές και γλυκές Παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγε.
7: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς, Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
9: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Η μουσική μας ενώνει. Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
5: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται. Επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
8: Class, rock the Casbah.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσαι.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
5: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
4: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. www.φωσήχος.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
6: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχιές Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας από

0: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
1: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Παναγία μου, πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Παναγίες μου!
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
4: Ώστε να βγαίνει η ναχτή, πάει λιώς το ψιλορίτι.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Λατό FM, στους 103,3.

και κάθε βράδυ. Ένα λάγνο φιλί, μια φωνή στη σιωπή, φως μες στο σκοτάδι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
6: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
0: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
6: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
6: Ζουμάκι στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκις εξοπλισμοί.
6: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκις, η έξυπνη επιλογή.
7: Το μικρό φεστιβάλ οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά!
0: Προπόληση εισιτηρίων, οδείοτέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο γραφή.
8: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
6: Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1:30. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνικό.

0: Πολιτισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις, σύμφωνα με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο επίτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένη. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έφριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν από πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοργείο στη βορειοανατολική Κίνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ιλάνς αναδείχθηκε κυπελούχος Γαλλίας. Στον τελικό που έγινε στο Παρίσι, νίκησε με 3-1 την Ισ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Φράνσις Παράσχη. Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@papakirialfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Βέβαια λιγάκι ο καιρός μας τα έχει χαλάσει, δεν πειράζει, στα τελειώματα είμαστε. Οι Ολυμπιακοί πετάνε στα ουράνια, λογικό είναι, μετά την τρομερή εμφάνιση χθες με τη Φενέρ και την άνετη πρόκληση στον τελικό. Απέναντι λοιπόν αύριο το βράδυ, 9 η ώρα, στην Βασίλισσα του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, η Ρεάλ Μαδρίτης, είναι για πέμπτη φορά θα κοντραριστούν αυτές οι δύο ομάδες στο τελικό. Ένας Ολυμπιακός σε τρομερή κατάσταση, το είδαμε και χθες, και κατά τη γνώμη μου είναι και το φαβορί, αν και είναι τελικός, κατά τη γνώμη μου είναι το φαβορί να σηκώσει την κούπα για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Φυσικά το θέμα αυτό θα μονοπολίσει την εκπομπή. Θέλω και τη δική σας άποψη, τα σχόλιά σας, τι είδατε χθες, τι περιμένετε αύριο.

Από πλευράς ποδοσφαίρου, είχαμε την ανακοίνωση χθες του Παναθηναϊκού για τον Μπενίτεθ τέλος. Πληροφορίες λένε ότι ο Δανός ο Νέστρουπ θα τον διαδεχθεί. Στον Ολυμπιακό έγινε μια συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ πριν το μπάσκετ. Συνεχίζουν μαζί, μετά πήγαν και είδαν τον αγώνα του μπάσκετ. Οπότε, όσον αφορά το θέμα του προπονητή, αυτή τη στιγμή η εκκρεμότητα υπάρχει στον ΠΑΟΚ και θα είναι έκπληξη βέβαια για μένα να φύγει ο Λουτσέσκο. Πάντως, όλοι περιμένουν το τελικό OK του Σαββίδη ότι συνεχίζει ο Ρουμάνος, προκειμένου να προχωρήσουν, να τα βάλουν κάτω και θα δούνε πώς θα ενισχυθεί η ομάδα τους. Άρα λοιπόν πολύ γρήγορα σας μετέφερα πώς έχει η αθλητική επικαιρότητα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ασφαλώς τώρα έχουμε μπει και σε μεταγραφική περίοδο. Πολλά γράφονται και σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχει φύγει ο Μάιος και τι έχει να γραφτεί. Παίκτες που φεύγουν, που πολλούνται, που αγοράζονται. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, σήμερα όσον αφορά τα τραγούδια μας, δεν ξέρω πόσα θα προλάβουμε να ακούσουμε, ανάλογα και τη συμμετοχή του κόσμου. Σαν σήμερα είπαμε ότι βήκημο σχολείο, το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχουμε αύριο περισσότερο χρόνο, περισσότερη άνεση, λιγότερα τηλέφωνα παραδοσιακά την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ένα μίνι εφαίρεμα στον Ηλία Λιμπερόπουλο, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1984. Μιλάμε για έναν πολύ γνωστό θεατρικό συγγραφέα και εξαιρετικό στιγουργό, ο οποίος έχει γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια. Τα τραγουδάμε και θα τα τραγουδάμε και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι δημιουργοί. Για παράδειγμα, αν είναι η Αγάπη Αμαρτία, Χίλιες Βραδιές με Τζένι Βάνου, Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά, το Εκείνη με τον Βοσκόπουλο, Είσαι το Λάθος μου με Πάριο, Πολύ Πάνω. Γενικά έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Κυρίως συνεργάστηκε με Βάνου, με Βοσκόπουλο, με Πάριο, με Μητροπάνο. Και το πρώτο τραγούδι θα μας το λέει ο Μητροπάνος, μεγάλη Ολυμπιακάρα, έτσι θα πανηγυρίζει και αυτός από εκεί ψηλά. Του 1973, τα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, σε στίχους βέβαια του Ηλία Λιμπερόπουλου και μουσική του Γιώργου Κατσαρού.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι, το Μητροπάνω συνόδευε η Χριστιανά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να ξετυλίγουμε τι έγινε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο αγωνιστικό κυρίως κομμάτι που μας ενδιαφέρει και θα καταλήξουμε στον τελικό αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα. Ολυμπιακός λοιπόν Φενέρ 79-61, Ρεάλ Βαλένθια 105-90. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, στην κυριολεξία ήταν ένα τρελό φορτηγό, μπασκετικό τρελό φορτηγό, ένας οδοστρωτήρας, πέρασε πάνω από την Φενέρ. Ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά των ομάδων και εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει το διαφορετικό. Εξάλλου και οι Τούρκοι, από ό,τι είδα και χθες μετά το μάτς και σήμερα, εκεί που στέκονται είναι στη διαχείριση των εισιτηρίων από πλευράς Ευρωλίγκας. Και έχουν δίκιο, διότι υπήρχαν Τούρκοι που πλήρωσαν εισιτήριο αλλά ποτέ δεν τα πήραν στα χέρια τους. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Στο αγωνιστικό λοιπόν καθαρά μέρος, ο Ολυμπιακός ξεχώρισε πρώτα για τη φοβερή του άμυνα, μετά για την επιθετικότητά του, την αποτελεσματικότητά του και την ισορροπία που είχε ως ομάδα. Σε αυτό σαφώς βοήθησε, συνετέλεσε το εκπληκτικό κουτσάρισμα του Μπαρτσόκα, ο οποίος χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες. Θυμάστε όταν εγώ που δεν είμαι καθαρά μπασκετικός και είχα δει τη Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μάτσο εδώ στην Αθήνα, είχα τότε πει ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που διαχειριζόταν τους παίκτες του Μαρτίνεθ, ο οποίος έκανε και τρεις αλλαγές ταυτόχρονα και ήθελε να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους. Αυτό λοιπόν που έβλεπα στον Μαρτίνεθ το είδα χθες στον Μπαρτζόκα. Χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες, που δεν είναι εύκολο τώρα μεταξύ μας, έτσι, να χρησιμοποιείς 12 παίκτες σε έναν ημιτελικό και μάλιστα να ανταποκρίνονται σχεδόν όλοι. Ποιος περίμενε, ας πούμε, χθες τον απίστευτο Πίτερς? Ποιος τον περίμενε? Δηλαδή ο Βεζένκοφ έβαλε 2 πόντους στο πρωτομήχρονο και 16 στο δεύτερο. Και ο Πίτερς, ό,τι και να έκανε, έπιανε. Ήτανε το κάτι άλλο ο Πίτερς. Είναι αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές και αναγκαστικά κάνω σύγκριση με τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν. Ότι, γιατί το συζητάμε όλοι μας, έτσι. Ο μεν Αταμάν τον βλέπεις ότι πάει με το ένστικτο, με το ταλέντο, με το όνομα, με τη φανέλα. Θα χρησιμοποιήσει 7-8 παίχτες. Ενώ βλέπεις τον Μπαρτσόκα ότι δεν θέλει να βγαίνει μπροστά ένας ή δύο παίχτες. Θέλει όλους. Θέλει κυκλοφορία της μπάλας, θέλει κυνηγητό τρέξιμο. Δίνει ευκαιρία και δυνατότητες σε όλους. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Σήμερα είναι ο Ντόρση. Αύριο είναι ο Βεζέκοφ. Μεθαύριο είναι ο Φρουνιέ. Μετά είναι ο Πίτερς. Μετά ο Μιλουτίνοφ, ο Χολ, ο Γόκαπ, ο Μακίσικ, ο Γουόρτ. Δηλαδή έχει τόσους πολλούς καλούς παίχτες που ο Ολυμπιακός, εγώ προσωπικά τον έχω χαρακτηρίσει την επιτομή της ομάδας. Αυτό είναι ομάδα. Όχι να έχεις, ας πούμε, τον Ναν και τον Ντέιβις ή τον Ναν, ξέρω εγώ, και τον Σλούκα και τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πολλά βαριά ονόματα. Και όταν έχεις όλα αυτά τα ονόματα, δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς. Δηλαδή ο Ντόρσεϊ, θυμάστε πέρυσι, ο Ντόρσεϊ με τη Μονακό ήταν εκτός δωδεκάδας. Τώρα είναι ο πρώτος τελικός που θα παίξει στην καριέρα του. Και πέρυσι έδωσε στο τέλος το πρωτάθλημα. Τι έγινε, ο Ντόρσεϊ δεν ήξερε μπάσκετ πέρυσι και ξέρει φέτος? Ενδεχομένως και ο Μπαρτζόκας να σκέφτηκε κάποια πράγματα καλύτερα. Σου λέει να δώσω ευκαιρία στο παιδί αυτό και τον έχει βγάλει άσπρο πρόσωπο. Και γι' αυτό είπε και στις δηλώσεις ο Ντόρσεϊ: ελπίζω να κοιμάται καλά ο προπονητής μου κλπ. Και ο Μπαρτσόκας απάντησε με πολύ ευγενικά λόγια. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις μια ομάδα να παίζει με αυτοπεποίθηση, να έχει τρομερή ψυχολογία, σαφώς βοηθάει και ο κόσμος. Ναι, μεν έπαιζε στην έδρα του Αιώνιου, του Παναθηναϊκού, αλλά έπαιζε στην Ελλάδα. Το γήπεδο ήταν κατακόκκινο. Έβραζε ο τόπος. Εδώ ο Φουρνιέ, δεν ξέρω πόσοι το πήρατε χαμπάρι, όταν ρωτήθηκε για την ατμόσφαιρα, είπε δεν το περίμενα. Αντίθετα με τον Μπαρτζόκα που έδωσε απάντηση σαν Ολυμπιακός γνήσιος, είπε οι Ολυμπιακοί είμαστε, για μένα δεν είναι σοκ το ότι βλέπω τόσο κόσμο και αυτή την ατμόσφαιρα. Ο Φουρνιέ ευνηδιάστηκε. Λοιπόν, όταν μπαίνεις στο γήπεδο και έχεις το κοινό μαζί σου και το κοινό του Ολυμπιακού, όπως ήταν χθες η εξέδρα στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, εντάξει, αυτό είναι το καύσιμό σου. Να προχωρήσεις. Η Φενέρ ήταν αδύνατο να σταματήσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος στα 3 δεκάλεπτα τα ξεκινήματά του ήταν συνολικά 34-0. Στα 3 δεκάλεπτα. Και κάποια στιγμή
που η Φενέρ έφτασε στους 7 πόντους και εκεί λιγάκι ψιλοακούστηκαν οι Τούρκοι, λες για να δούμε, πάλι ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο, ο Μπαρτσόκας, ψύχρεμα, χωρίς να τα χάσει, να πάρει τα πάνω του και να ξεφύγει. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο. Εγώ πάντα έλεγα και ευχόμουν να είναι και οι δύο, αλλά θυμάστε όσοι ακούτε την εκπομπή, ότι στεκόμουν πάντα στην ομαδικότητα του Ολυμπιακού. Και αυτή ήταν η διαφορά με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 σούπερ παιχταράδες, έχει ταλέντο, είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο, όμως δεν του έχει εμπιστοσύνη. Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Ο Ολυμπιακός ξέρεις ότι θα πάρει πράγματα. Εγώ αποφεύγω να κάνω προγνωστικά. Είχα χαρακτηρίσει τον αγώνα δύσκολο, επειδή η Φενέρ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει καλό προπονητή, έχει καλούς παίκτες. Όμως, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι και άρχισε σιγά σιγά να περνάει λίγο χρόνος και να βλέπεις πρόσωπα, καταστάσεις, συμπεριφορές, ομαδικότητα, άμυνα, επίθεση κλπ. Κλπ. Λέω, πώς θα χάσει αυτή η ομάδα Ολυμπιακός τον αγώνα. Δηλαδή, από χιλιόμετρα φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλύτερος. Και ειλικρινά σας λέω, μου άρεσε προσωπικά και ο τρόπος που συμπεριφέρθηκαν οι μπασκεμπολίστες του Ολυμπιακού και ο προπονητής μετά το τέλος του αγώνα, το κεφάλι κάτω. Πολύ ταπεινή, πολύ σοβαρή, ουσιαστική, όχι αλαζονία. Αυτό είναι και το όπλο. Όχι αλαζονία. Δεν σημαίνει επειδή είσαι ο καλύτερος και τον άλλον ενδεχομένως μέσα σου να μην το βλέπεις ότι θα πρέπει να το δημοσιοποιήσεις. Είναι λάθος. Και για τον εαυτό σου και για τον αντίπαλο. Γιατί θα του δώσεις κίνητρο να σε παίξει διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στο Final Four για να το πάρει. Και έχει πάει να το πάρει σωστά πνευματικά. Για μένα αυτά τα παιχνίδια, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα, ξεκινάνε από την πνευματική κατάσταση που είναι οι αθλητές και ο προπονητής, αλλά βασικά οι αθλητές. Έχει να κάνει με την προετοιμασία της ομάδας, αλλά έχει να κάνει και με την προσωπική προετοιμασία του κάθε μπασκεμπολίστα, ποδοσφαιριστή, βολεϊμπολίστα, χαντμπολίστα κλπ. Πόσο έτοιμος είναι, πόσο καλά νιώθει με τον εαυτό του. Και είδαμε τους παίκτες του Ολυμπιακού ότι είναι μια χαρά με τον εαυτό τους και είναι εδώ και καιρό μια χαρά. Ακόμα και στα πρωταθλήματα, ακόμα και στους αγώνες πρωταθλήματος, βλέπετε, δεν κάνει κοιλιές. Καθαρίζει, μπαίνει μέσα και καθαρίζει. Παίζει δυνατά. Έχει έναν ίδιο ρυθμό. Έχει βρει γερά τα πατήματά του. Αυτή η ομάδα, δηλαδή, είναι φτιαγμένη. Ίσως να είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα από τον Μπαρτσόκα και με τις κατάλληλες κινήσεις μεταγραφικές που έγιναν να πάρει την Ευρωλίγκα για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Στα δικά μου μάτια δεν βλέπω κάποια ομάδα καλύτερη. Έλεγα όλη τη χρονιά Φενέρ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Φενέρ, και φτάσαν οι δύο στο Final Four και παίξαν στον ημιτελικό και αναμετρηθήκανε. Δεν μπόρεσε ποτέ η ομάδα της Τουρκίας να δει τον Ολυμπιακό στα μάτια. Φαινόταν και από τη γλώσσα του σώματος και των αθλητών της, αλλά και του προπονητή του Σάρας, του Γιασικεβίτσιους. Και παραδέχτηκαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε όλους τους τομείς. Πού να πούμε, κάτω από τη ρακέτα, με τα 13 του Μιλουτίνοφ, πού να πούμε, στα τρίποντα, στα δίποντα, στην άμυνα, στην επίθεση, στην κυκλοφορία, πού. Σε ποιο κομμάτι η Φενέρ ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Αν λίγο στην αρχή ο Ολυμπιακός και κάποιες βολές που έχασε, εντάξει. Υπάρχει λογικό και μια νευρικότητα και η ρέντα παίζουν πολλά πράγματα. Αλλά αυτό δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στο να χαλάσει την ψυχολογία της ομάδας του Ολυμπιακού. Έκαναν αυτό που έπρεπε, όπως έπρεπε, για να φτάσουν στο τελικό. Και η ομάδα της Τουρκίας δεν μπόρεσε ποτέ να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό. Αυτό είπε και ο Γιασικεβίτσιους. Εκεί λέει που 2-3 φορές που πήγαμε κάπως να μειώσουμε, έφευγαν. Και δεν είχαμε λύση. Δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Αυτά, ξέρετε, οι δηλώσεις που λένε οι προπονητές του διαμετρήματος ενός Γιασικεβίτσιους, και μην ξεχνάμε ότι ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, ανεβάζουν πολύ και τον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, κατά γενική ομολογία,
είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει την κούπα και είναι ήδη στον Πειραιά, γιατί είναι τελικός. Σε ένα τελικό ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για να μην μιλάω συνεχώς. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ηλία του Λιμπερόπουλου, ήταν η Αγάπη Αμαρτία με την Τζένι Βάνο, η μουσική βέβαια του Μίμη Πλέσα.

0: Real FM.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
18: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
19: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
20: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, όπως επόλειας Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Γεια σου αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ. Μπράβο στον Ολυμπιακό για την νίκη επί της Φενέρ. Θα πρέπει να παίξει το ίδιο και άμυνα με τη Ρεάλ και να είναι πιο εύστοχος για να το σηκώσει, το αξίζει. Ωραία. Ένας άλλος Δημήτρης, η Ρεάλ θα το πάρει, τον έχει πελάτη η Ρεάλ, θα πάθει ΑΕΚ αύριο ο θρύλος. Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του. Να πω ότι έχουν παίξει 5 φορές. 3-1 είναι οι νίκες σε τελικούς. Είναι το πιο γνωστό ζευγάρι. Δηλαδή η Σαραγώσα το 95-73-61 η Ρεάλ. Τότε που είχε το θηρίο, το Σαμπόνις. Δεν ξέρω αν θα θυμούνται οι παλιότεροι. Στο Λονδίνο το 13-188 Ολυμπιακός με Μπαρτσόκα, προπονητή. Στη Μαδρίτη το 2015-78-59. Και στο Κάουνας το 2023-79-78 με το καλάθι του Γιούλ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν σε ένα τελικό. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Και όταν μιλάμε για τη Ρεάλ, η οποία, παιδιά, έχει 11 τρόπαια και έχει παίξει κι άλλους 10 τελικούς. Δηλαδή θα είναι 22η φορά. Ό,τι και να έχει προβλήματα είναι η Ρεάλ. Στα δικά μου μάτια, αυτό που βλέπω ως απλός φιλάθλος, ότι αυτή την περίοδο ο Ολυμπιακός είναι σε οργιώδη κατάσταση. Έτσι, και με ξέχωρα από οπαδικά γυαλιά, τι φοράει ο καθένας, γιατί εγώ τα οπαδικά που μου στέλνετε αυτά, φίλοι Παναθηναϊκοί, δεν τα διαβάζω. Τα διαβάζω κάποιους οι οποίοι είναι ευγενέστατοι. Αλλά αυτά εγώ δεν τα διαβάζω. Τα οπαδικά το ξεκαθαρίζω, μην κουράζεστε. Λοιπόν, ξέχωρα από οπαδικά γυαλιά, θέλουμε να πάρει το κύπελλο Ολυμπιακός για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ δεν είπα θα κερδίσει το ελληνικό μπάσκετ, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε εθνική ομάδα, δεν παίζουν Έλληνες παίκτες. Έτσι. Όμως ο Ολυμπιακός είναι ομάδα ελληνική, έστω με ξένους παίκτες, ή ο Παναθηναϊκός. Στην ιστορία θα γραφτεί λοιπόν ο Ολυμπιακός της Ελλάδας. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Και όχι τα πικρόχολα που μου στέλνετε. Και δεν θέλω να δηλητηριάσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, τι έχουμε, είναι η ένα και η δύο, Γιώργο. Ωραία, πάμε στον κύριο Νάση. Κύριε Νάση, γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, είχα πάει χτες στο Telecom Center Athens.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πω τις σκέψεις μου κατά τη διάρκεια των αγώνων, γιατί εγώ κάλεσα και είδα και τα δύο τα μάτς. Καλά, περιττό να σας πω ότι δεν μου έγινε κανένας απολύτως έλεγχος.
0: Θα σας ρωτούσα.
1: Μπήκα και κάθισα όπου ήθελα, κυριολεξία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιοι φίλοι μου με κάποια μηχανάκια στην Κηφισίας, επίσης, χιλιάδες που κατεβήκανε μου είπαν ότι πάρα πολλοί από αυτούς επίσης μπήκανε μέσα χωρίς εισιτήριο.
0: Ναι, αυτό έχει καταγγείλει η Φενέρ. Αυτό λέει η Φενέρ, ναι. Εσείς, αν επιτρέπετε, το εισιτήριο το πήρατε μέσω Ευρωλίγκας, αν επιτρέπετε, έτσι, συγγνώμη που ρωτάω. Γιατί έχουν ακουστεί τόσα πράγματα.
1: Όχι, εγώ είχα πρόσκληση επίσημη και μετέτρεψα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήμουν και το 13, σας το είχα πει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο τώρα πάνω στο κομμάτι αυτό. Καλά ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ότι έχει φτιάξει μια πολύ γεννατή ομάδα, την καλύτερη και πιο πλήρη στην Ευρώπη, αλλά είναι ότι έχει κάνει και οικονομία δυνάμεων. Είδατε με πόση ευκολία πήρε το μάτς, που αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια υποτίθεται Ευρώπης. Και είδαμε επίσης πώς η Ρεάλ πήρε τη Βαλένθια, αυτή τη Βαλένθια η οποία απέκλεισε το Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Να
1: τα λέμε αυτά. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα ο Ολυμπιακός. Είναι τρομερό, 5 χρόνια που υποτίθεται θα έπρεπε να σκέφτονται ότι αποτύχαμε. Αυτή η διοίκηση της ομάδας στήριξε τον προπονητή και τον στήριξε εμπράκτος. Διότι αντί, ας πούμε, να επαναπαυθεί στους παίχτες και αυτούς που είχε, κοίταξε να ενισχύσει το ρόστερ, να καλύψει τις ελλείψεις κατά τα γούστα και τη θέληση του προπονητή. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός εμφανίζει μια πεντάδα στο τερέν, στο glass floor τέλος πάντων του Telecom Center, και βλέπεις ότι μπαίνουν οι αναπληρωματικοί, υποτίθεται, και είναι καλύτεροι από τους βασικούς. Δηλαδή μπαίνει ο Πίτερς, ας πούμε, και είναι πολύ καλύτερος από τον Βεζέκοφ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας, αυτή είναι η επιταγή της πραγματικά μεγάλης ομάδος, που πρώτος την εστερνίστηκε και την εξέλιξε ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, εντάξει, δεν μιλάμε για έναν τέλειο τύπο. Αυτό ήταν στην ουσία φασίστας, ήταν με τον Φράνκο του το δικτάτορα. Έτσι, το Φρανσίσκο Αλασάν, ηγέτης της Ρεάλ. Η Ρεάλ έπαιρνε το πρωτάθλημα στην Ευρώπη, στο Champions League, ας πούμε, το σημερινό. Και αντί η ομάδα να δυνατήσει ή να επαναπαυτεί στους παίχτες αυτούς που είχε, ενισχυόταν ακόμα περισσότερο, διότι σου λέει, μας ξέρουνε, θα την ενισχύσει με την ομάδα περαιτέρω για να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Έτσι φτιάχνονται οι ομάδες.
0: Έτσι, σωστό.
1: Το λέω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, που πήρανε, λέει, το πιο μάγικο πρωτάθλημα, δηλαδή στα λάθη που έκανε για μένα ο Αλμέιδο, προπονητής της ΑΕΚ, και αντί να ενισχύσουν την ομάδα, 5 χρόνια τώρα την αδυνατίζουν. 6 πόσα είναι. Το 23-24 πήραμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: το
0: τότε με τα play-off. Ναι.
1: Δεν φτιάχνονται έτσι ομάδες. Άντε τώρα όλα αυτά τα παλτά που έχεις μαζέψει και όλους αυτούς τους περίεργους παίχτες με τον Λουτσέσκο να κάνει το μάνατζερ, να κάνει τον προπονητή, να κάνει τα πάντα, να δούμε πώς θα μαζευτούν τα συμμάζευτα. Φτάσανε να πάρουν το πρωτάθλημα και να παίζουν με την Μάλμο και να μαζεύουν 5 και 6 γκολ. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Έτσι όπως ενεργεί η διοίκηση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ γίνονται οι ομάδες. Με προγραμματισμό, με εμπιστοσύνη και στήριξη πραγματικά στον προπονητή. Γιατί εγώ ξέρετε ότι δεν μ' αρέσει ούτε το ποδόσφαιρο που σκέφτεται να παίξει ο Λουτσέσκου, ούτε το κοτσάρισμα που κάνει, ούτε οι παίχτες που επιλέγει. Αλλά εφόσον θέλεις να στηρίξεις τον προπονητή σου και εφόσον θέλεις να είσαι σοβαρός, πρώτα απ' όλα χρειάζεται σοβαρότητα. Και είδαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάνω απ' όλα σοβαρότητα. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να θέλεις να φτιάξεις μια ομάδα και να κάνεις πασαλήματα στο στυλάκι αυτό που κάνει η διοίκηση, ας πούμε. Να δω τώρα τι θα μας παρουσιάσει. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός με μια εμφάνιση στο 60% των δυνατοτήτων του εύκολα θα σηκώσει την κούπα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και καιρός. Τώρα 5 χρόνια συνεχόμενα να φτάνει στο τελικό και να μην το σηκώνει, έλεος δηλαδή. Και η Ρεάλ να έχει μείνει με 8 παίχτες χωρίς σέντερ στην ουσία,
0: έτσι,
1: δεν θα το σηκώσει. Εγώ το αποκλείω. Εγώ θεωρώ ότι είναι το σούπερ φαβορί. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία, κύριε Νέσου.
1: Φτιάχνονται οι ομάδες και αν το έχουμε σαν παράδειγμα αυτό.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς από τον κύριο Γονάκη.
1: Να συμφωνείτε κιόλας.
0: 100%, 100% συμφωνώ. 100%.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. 100% συμφωνώ. Ο κύριος Δημήτρης, ταξί. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας, κύριε Κολοκοντρώνη. Τι κάνετε?
0: Καλά, καδόξα το Θεό, εσείς.
2: Εδώ στην κίνηση είμαστε μέσα. Απίστευτο. Έχει κίνηση και το Σάββατο. Έχουμε χάσει τις μέρες πια να μου.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
2: Παλιά αν θυμόσαστε, γιατί είμαστε περίπου συνομήλικοι. Παλιά αν θυμόσαστε, το Σαββάτο κοιμόταν το μεσημέρι ο κόσμος.
0: Ήταν διαφορετικά. Τώρα το Σάββατο έχει γίνει όντως. Δουλεύει. Πολλοί κόσμος δουλεύει.
2: Και να το βράδυ να διασκεδάζει, γι' αυτό κοιμότανε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά τώρα είναι τρομερό. Βγαίνουν όλοι να πούμε το τώρα τέτοια ώρα, ας πούμε. Πίση η ώρα κοντά.
0: Ξέρετε τι. Πέσει ρόλο και τα αλκοτέστ. Το βράδυ το Σάββατο έχει περιοριστεί τώρα.
2: Σαφώς.
0: Πάνε πολύ μεσημέρι.
2: Δηλαδή πίνουνε το μεσημέρι.
0: Ναι. Να σας πω κάτι. Το περασμένο Σάββατο, την περασμένη Κυριακή έφυγα από εδώ και πήγα σε ένα τραπέζι που είχαμε στη Νέα Μάκρη. Και πήγα 5,5 ώρα, έφυγα από εδώ 5 από το Μαρούσι. Πήγαμε λοιπόν στο μαγαζί, το οποίο ήταν γεμάτο. Και 5,5 το απόγευμα. Και ήρθε κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης εκεί, εντάξει, μου πιέζει. Αεξής, μου πιέζει την κουβέντα, μιλήσαμε και μου τα έλεγε ο άνθρωπος. Μου λέει, ξέρεις κάτι, το βράδυ μου λέει, θα είμαι κλειστός τώρα. Και χθες το βράδυ δεν είχα πολύ κόσμο. Σήμερα και χθες το μεσημέρι, χαμός μέχρι τις 7 το απόγευμα. Από τις 12 η ώρα. Γιατί έρχονται, πίνουν, σου λέει, δεν γίνεται αλκοτές το μεσημέρι, γίνεται μόνο το βράδυ. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
2: Δεν ξέρω. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι έχει πολύ έξοδο, πολύ κόσμο, ας πούμε, να βγαίνει στους δρόμους. Τέλος πάντων, στα δικά μας. Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι εγώ είμαι, και δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά πιστεύω 90% ότι θα το πάρει. Και δεν λέω 100% γιατί έχουμε πικραθεί πολλές φορές, ειδικά μετά το τελευταίο που χάσαμε με τον Γιούλ, με τον Γιούλ, τον Ισπανό της Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Ο οποίος ήμασταν όλο το παιχνίδι μπροστά και μια φορά περάσανε μπροστά την ώρα που κερδίσανε. Δηλαδή αυτά είναι από τα απίστευτα. Γι' αυτό ας βαστάμε λίγο μικρό καλάθι και να μην αγχωνόμαστε με τρόπο που δεν κάνει. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός άμα μπει χαλαρός, όταν λέω χαλαρός όχι παιχτικά, αν μπει χαλαρός στη σκέψη, στο μυαλό και να είναι να πατάει καλά στα πόδια του, πιστεύω θα το πάρει με άνεση και με διαφορά κιόλας. Αλλά ας μην λέμε τέτοιο. Σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι θέλω να σας μιλήσω λίγο για τα ποδοσφαιρικά του Ολυμπιακού,
0: ναι.
2: Και περίμενα να τελειώσει το πρωτάθλημα και να μου δώσετε δύο λεπτάκια να πω κάτι πράγματα που θέλω. Είδατε ότι συναντήθηκε ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπα. Η πρώτη διαφωνία πλέον τη γράφουν όλοι, είναι επίσημη, έτσι, ότι δεν θέλει να μείνει ο Γκαρθία ο Μαρινάκης.
0: Ναι.
2: Ο Μεντιλίμπα του πρότεινε να μείνει. Πιστεύω ότι δεν θα περάσει εν τέλει του Μεντιλίμπα. Θα περάσει του Μαρινάκη και θα φύγουν και αυτός και κάποιοι άλλοι που πρέπει να φύγουν. Ήδη έχει πουληθεί ο Κωστίνια, μια μεγάλη επιτυχία στην Brighton. Θα πάει κοντά στα 12 εκατομμύρια από ό,τι λέγεται και από ό,τι διαβάζουμε. Έφυγε ο Κωστίνια, είναι και άλλοι στον δρόμο, ακόμα και ο Ροντινέη έχει πρόταση. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον θα μπορέσει να κάνει τέτοιο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να φύγει ο Ροντινέη, γιατί πιστεύω ένα χρόνο ακόμα τον έχει. Αλλά βέβαια δεν εξαρτάται από εμάς. Εν πάση περιπτώσει, οι εγκαθαρίσεις πρέπει να γίνουν, κύριε Γιώργο, πρέπει να γίνουν οι εγκαθαρίσεις και να γίνει χοντρή εγκαθάριση. Και αν χρειαστεί να πάρει και 10 παίχτες. Γιατί η ομάδα πρέπει να μικρύνει. Είναι μεγάλη για το μέσον όρο ηλικίας που έχει αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη. Πρέπει η ομάδα να έχει μία μεταξέλιξη που να δώσει περισσότερα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία.
2: Να τα δούνε αυτά τα πράγματα, ήδη τα έχουν στο μυαλό τους και να βαδίσουν σωστά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, θες κάτι? Να πάμε break. Ωραία, πάμε ένα γρήγορο break και γυρίζουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: να μας δώσει την επόμενη γραμμή, η Φράνσις, λέει εδώ, real blogger. Ειλικρινά, αυτή τη φανατίλα δεν μπορώ να την καταλάβω. Προσωπικά, ως Παναθηναϊκό, μου στήγησε ο αποκλεισμός μας, αλλά δεν μπορώ να μην θέλω να νικήσει αύριο Ολυμπιακός και μάλιστα τη Ρεάλ. Στο κάτω-κάτω ακούγεται το ελληνικό μπάσκετ. Τα λέτε καλά. Το θέμα είναι. Λοιπόν, ο Ματθαίος από Κέρκυρα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό που φέτος παίζει το καλύτερο μπάσκετ από όλους. Μακάρι να ήταν και η ομάδα μου μαζί, αλλά όπως και να έχει, να έρθει στην Ελλάδα. Μάνθος Πανάθα μέχρι τέλους. Αυτό μάλιστα. Ένας Παναθηναϊκός ευγενέστατος, με αυτό λέει η λογική, βρε παιδιά. Και αν το καλώ σκεφτείτε, οι Παναθηναϊκοί, υγιώς σκεπτόμενοι, σας συμφέρει ο Ολυμπιακός να σηκώσει την κούπα. Γιατί αν έχει σκυλιάσει 10 φορές ο Γιανακόπουλος, θα σκυλιάσει 100. Θα γίνεις καλύτερος. Όταν βλέπεις το βασικό αντίπαλο να δυναμώνει, θα δυναμώσει και εσύ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κόρινθος, καλώς τον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Γεια χαρά, Παναγιώτη, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Εντάξει, λίγο στεναχωρημένος που ο Παναγιώτης δεν το ζει αυτό που ζει ο Ολυμπιακός φέτος. Ήταν η χρονιά που είναι και στο σπίτι σου, ξέρετε, είναι διαφορετικά. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Δεν το αξίζαμε για μένα να είμαστε εκεί φέτος. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε μόνος του από 0-2. 3-2, δεν γίνεται αυτό. Μια μεγάλη ομάδα να μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι μες στην έδρα της. Τώρα, όσον αφορά το Ρεάλ Ολυμπιακός, δεν με συμφέρει μόνο να το σηκώσει ο Ολυμπιακός λόγω ότι θα σκυλιάσει ο Γιανακόπουλος και θα κάνει καλύτερη ομάδα. Είμαι πιο κοντά στη Ρεάλ. Μετά η Ρεάλ ξεφεύγει 5.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και λίγο χαβαλέ, έτσι. Ναι. Το μόνο που με πονάει και δεν το κρύβω είναι ότι θα το σηκώσει στο σπίτι μου. Αυτό είναι λίγο που με ενοχλεί. Γιατί είναι. Αλλά θα μου πεις, για ποιο λόγο να σε ενοχλεί? Το ελληνικό μπάσκετ θα διακριθεί. Δεν θα πάει στην Ισπανία η κούπα που τόσες έχουν, θα πάει στην Ελλάδα. Που και ο Ολυμπιακός πάει 5 σερί Final Four, δεν έχει πιει νερό στην πηγή. Θεωρώ πως είναι η χρονιά του φέτος. Έχει το κατάλληλο υλικό. Τους κατάλληλους παίχτες, αύριο κιόλας υπερτερεί στους ψηλούς. Ο Καρούμπα τελικά, κύριε Γιώργο, τι έπαθε, αχίλιο?
0: Τώρα μάλλον για αχίλιο περιμένουν τα οριστικά. Πάντως το παιδί είναι τραυματιστή σοβαρά, φαινόταν και χθες δεν μπορούσε να πατήσει.
1: Μα εννοείται, έτσι όπως έπεσε φάνηκε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Λοιπόν, ας το πάρω καλύτερο, τώρα θα κληθώ στις 4 γραμμές. Εγώ αυτό θα πω. Τώρα και όποιος βγαίνει και λέει διαιτησία, χειρουργείο χθες στη Φενέρ, όποιος ξέρει από μπάσκετ ξέρει ότι ο Ολυμπιακός χθες το πήρε με τα μπούνια. Επανεύκολα. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Αυτά τώρα είναι αυτά που κοροϊδεύαμε, κάνουμε και εμείς ορισμένοι. Δηλαδή δεν μπορώ να μας καταλάβω. Και κάτι ακόμα για να κλείσω σιγά σιγά, να μην κρατάω πολύ τη γραμμή. Για τον Νίστρουπ έχουμε κάποια εξέλιξη καινούρια.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι είναι στην ανταλλαγή εγγράφων.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay.
0: Άρα αυτό θα είναι διάδοχο. Ορίστε.
1: Θα τον αφήσει όμως να δουλέψει.
0: Τότε γιατί τον παίρνει? Άμα τον παίρνει αντί να του δίνει χαρτάκι, τι να κάνει?
1: Πολλούς. Και τον Πενίτε γι' αυτό τον πήρε και τον Τερίμ γι' αυτό τον πήρε. Δεν ξέρω. Έχω
0: τώρα
1: του συνδυασμού, κύριε Γιώργο, με αυτή τη διοίκηση που μας τέτοια. Τέλος πάντων, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό, να πάνε καλά και να κερδίσει αύριο καλύτερος. Είτε είναι κόκκινος είτε είναι άσπρος. Ο καλύτερος και τον μπάσκετ να υπερτερήσει.
0: Έτσι.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε.
1: Να είστε όλοι καλά και θα ξαναμιλήσω.
0: Έγινε Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να πάμε και στο Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Κύριε Δημήτρη, τι γίνεται?
2: Μία μεγάλη καλησπέρα.
0: Πώς πάμε?
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε πολύ ωραία. Χτες πρώτη φορά στη Φτελιά που όλη η Φτελιά ήταν Ολυμπιακή. Γιώργο, προχτές την Κυριακή που έπαιζε πάω ο Ολυμπιακός για το ποδόσφαιρο,
0: ναι.
2: 4 τηλεοράσεις. Ούτε μία βάλανε να βλέπω εγώ. Και οι 4 δείχναν τον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Μα λογικό δεν είναι, αφού εκεί όλοι οι παοξίδες δεν είναι.
2: Όλοι.
0: Εντάξει.
2: Χθες το βράδυ.
0: Αλλά ήταν με τον Ολυμπιακό χθες όμως.
2: Όλοι. Το χωριό πραγματικά το χάρηκα χθες το βράδυ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είδες τώρα, αυτό μ' άρεσε που το άκουσα.
2: Πραγματικά ήταν. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε ωραία άμυνα. Εγώ τον μπάσκετ αγαπώ πολύ και το ποδόσφαιρο το αγαπώ. Αλλά και το μπάσκετ είναι μες στην καρδιά μου πραγματικά. Πήγαμε το γιο μου στο Παλέντε Σπορ, με το γιο μου είναι Αριανός και πηγαίναμε στις φώτα σπούδας, δεν πήγαινα στη Θεσσαλονίκη στο Παλέ.
0: Καλά, Αριανός, πώς έγινε Αριανός?
2: Δεν ξέρω, εγώ με απορώ.
0: Αριανός,
2: πραγματικά.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Ειλικρινά, σε ευκαιμένα με λένε μερικοί πώς έγινε Ολυμπιακός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και Ρεάλ στο ποδόσφαιρο, το πιστεύεις?
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς έγινε κι εγώ Ολυμπιακός.
0: Εντάξει.
2: Τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί ο γιος μου, το γιο μου το λέει γραμμένο, το λέμε Μένιο.
0: Ναι.
2: Ο Μένιος είναι Αριανός και ξέρει, Αριανός φόλα.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Μπράβο.
0: Τώρα ο κάθε άνθρωπο.
2: Εντάξει, είναι Θεσσαλονίκη, αλλά.
0: Ναι.
2: Χθες πραγματικά το χωριό το χάρηκα. Γιώργο, φέτος σε μιλάω, σήμερα κουράστηκα. Μπήκαμε στον κήπο, έχω ένα μεγάλο κήπο. Σήμερα έκανα φρυζάκι. Έχω 70 ρίζες πεπόνια.
0: Α, πολύ πράγμα.
2: Έχω
0: πολύ
2: 40
0: πράγμα.
2: Ντοματιές. Έχω 30 πιπέρια γεμιστά, 30 τα μιλάμε και χθες να τα μοιράζω αυτά, υπόψη είναι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Για να πάω στον παράδε σου.
0: Εντάξει. Πάντως περνάει ευχάριστα η ώρα.
2: Μπράβο.
0: Περνάει ευχάριστα η ώρα. Εμένα μου αρέσει πολύ οι δουλειές του κήπου του, που λέμε τις γης μου αρέσουν και εμένα. Ξεκουράζεις.
2: Πάρα πολύ.
0: Ξεκουράζεις. Να, ναι.
2: Περνάω σήμερα κουράστηκα βέβαια, αλλά ήπια δυο τσιπουράκια και τώρα λέω θα... Χθες άκουσα που είπε τον Γιώργο από τη Δράμα. Παίρνει ο Δημήτρης από τη Στελιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άκουστα. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Για να μην κρατάω τη γραμμή να πάρουν κι άλλοι.
0: Ωραία.
2: Χαίρομαι πραγματικά. Με δίνετε ζωή πραγματικά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά κύριε Δημήτρη μου.
2: Εσείς να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Μου λέει εδώ ο Νίκος από του Παπάγου ότι ούτε σε μένα έγινε έλεγχο. Εγώ θα σου πω, θα σας πω μάλλον. Ένας δικός μου άνθρωπος, ο οποίος πήγε στο γήπεδο. Είχε εισιτήριο για κλήση κανονικά από Ευρωλίγκα, καιρό, έτσι. Όταν πήγε, καθόταν μία κοπέλα με τον σύντροφό της. Και λέει, με συγχωρείτε παιδιά, εδώ κάθομαι. Και εντάξει, πήρε το λόγο ο σύντροφος της κοπέλας και λέει, μα και εμείς έχουμε το ίδιο. Λέει, για να δω. Και είχαν το ίδιο εισιτήριο. Τώρα, παιδιά, τι έγινε, δεν ξέρω. Πάντως είχαν το ίδιο εισιτήριο. Ή ας πούμε, τώρα η Φενέρ έκανε μια καταγγελία ότι 5.000 Ολυμπιακοί μπήκαν έτσι. Εντάξει, μου κάνει κομματάκι δύσκολο τώρα. Δηλαδή, πώς με αυτά τα δρακόντια μέτρα που υπήρχαν εδώ, δημοσιογράφοι που πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους για να πάνε στην αίθουσα τύπου από τις 2-2.30 το μεσημέρι και δεν τους αφήνανε και έπρεπε να πάνε από την αίθουσα Α, να κάνουν από την είσοδο Α, να κάνουν ολόκληρο γύρο. Τους έκαναν έλεγχο το αυτοκίνητο. Δεν κάνω πλάκα. Ανοίξαν τον μπορμπαγκάζ και δηλαδή κάνουν τέτοια. Τέτοιο έλεγχο και βάζουν μετά τον κόσμο χωρίς εισιτήριο. Το να μην γίνεται ταυτοποίηση, πες ότι μπορώ να το καταλάβω. Που κακός. Θα έπρεπε να υπάρχει οργάνωση, τάξη, να έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Παιδιά, ελάτε στο γήπεδο την τάδε ώρα. Διότι αν γινόταν ταυτοποίηση χθες όπως ήταν η όλη η κατάσταση, να είστε σίγουροι ότι θα τελείωνε και ο αγώνας Ρεάλ Βαλένθια στις 11 το βράδυ και ακόμα θα μπαίνανε Ολυμπιακοί μέσα. Μπορώ να καταλάβω 17-18.000 κόσμους ότι δεν έγινε η ταυτοποίηση. Και επίσης να πω, επειδή οι Τούρκοι φωνάζουν και στο κομμάτι των εισιτηρίων η λογική λέει ότι έχουν δίκιο γιατί κάποιοι είχαν πληρώσει. Έτσι, και δεν μιλάω τώρα για χολιγκάνους, έτσι, για απλό κόσμο που είχε προμηθευτεί εισιτήρια μέσω της Ευρωλίγκας εδώ και καιρό. Σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει κάποια ευθύνη από πλευράς Ολυμπιακού, η Ομοσπονδίας, η ΕΣΑ και η Παναθηναϊκού, καμία σχέση στο ελληνικό μπάσκετ με όλο αυτό. Οι όποιες ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν από την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η διοργανώτρια. Αυτή είχε το γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε το γήπεδο. Και θυμίζω ότι το Final Four το πήραμε, αφού καταβάλαμε 9,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι λεφτά, χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν είναι χρήματα του Παναθηναϊκού. Και παραδώσαμε ένα γήπεδο κουκλί. Από όλες τις απόψεις κουκλί. Τώρα, όπως μου λέει εδώ πέρα ο Σωτήρης από το Κερατσίνι, είναι τυχαίο που μου λέει που ο Γκαρούμπα χτύπησε. Δεν ξέρω παιδιά, δεν είμαι ειδικός. Προφανώς εννοεί ότι υπάρχουν τραυματισμοί και άλλοι στο φλόρ του Ολυμπιακού Σταδίου και Λεσόρ και λοιπά. Δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως το παιδί έπεσε μόνο του. Άμα δούμε τη φάση, έπεσε μόνο του, δεν έγινε κάτι. Τα πόδια του εκεί μπερδεύτηκαν και χτύπησε άσχημα. Δεν παίζει βέβαια αύριο, δεν το συζητάμε. Μήπως έχει πάθει ζημιά αχίλιο, τα περαστικά μας. Και μια και αναφέρθηκα σε αυτό το κομμάτι, λείπει ο Ταβάρες, λείπει ο Λέων, λείπει ο Γκαρούμπα. Δεν έχουν αυτοί τώρα ψηλό σέντερ. Έχουν λέει ένα πιτσιρικά από την Ιταλία, 21 ετών, δεν παίζει ποτέ. Αντίθετα, αυτός ο Φελής και αυτός ο καλός παίκτης γρήγορος που είχε τραυματιστεί, από ό,τι λένε θα παίξει. Είχε πάει τώρα στο νοσοκομείο να κάνει εξετάσεις, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, άρα θα παίξει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά τα λέω, διότι θα πρέπει να δούνε τι θα κάνουν στην Ευρωλίγκα με τον αυριανό τελικό. Υπολογίζεται ότι το γήπεδο όχι θα είναι κόκκινο, δεν ξέρω αν θα φανούν καν Ισπανοί, Δεν ξέρω πόσοι θα είναι οι Ισπανοί. 18.500 χωράει το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα μου πεις υπάρχουν προσκλητήρια, έτσι, χορηγοί, κάποια. Εντάξει. Χθες, για παράδειγμα, το κάτω διάζωμα του ΟΑΚΑ είναι χωρητικότητας 14.000 και περίπου 4.500 το πάνω. Από τις 14.000 κάτω, τουλάχιστον οι 12 ήταν Ολυμπιακοί. Ήταν σε μια γωνιά, ήταν εκεί οι Τούρκοι, άλλη μια Ισπανοί. Μαζί Βαλένθια, Ρεάλ, ήταν έτσι κλπ. 12.000 Ολυμπιακοί κάτω. Και από πάνω 4-5.000, τουλάχιστον άλλοι 2 με 3.000 Ολυμπιακοί. Μιλάμε για χθες, που υποτίθεται ήταν μέσα από αδίκη των τεσσάρων ομάδων. Σκεφτείτε αύριο που παίζει ο Ολυμπιακός Ρεάλ. Και η Ρεάλ παραδοσιακά δεν κατεβάζει κόσμο. Εδώ και στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, βλέπεις ότι πάνε με τα χίλια σόρια στο μπάσκετ, δεν κατεβάζει 300, 400, 500 και αυτά είναι elite κοινωνία. Αυτή η ματσό που λέμε. Οι Μαδριλένοι που πάνε, εντάξει, και το συνδυάζουν και την εκδρομή τους, ούτε χουλικάνια, ούτε να φωνάζουν, ούτε τίποτα, κανένα παλαμάκι, κανένα χειροκρότημα, καμία σχέση με εμάς. Δηλαδή η εξέδρα που έχει η Ελλάδα, είτε είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κλπ. Δεν συγκρίνεται με τους ξένους. Άντε να τους συγκρίνω με τους Παρτιζάνους ή του Ερυθρού Αστέρα. Τρομακτική εξέδρα. Και γι' αυτό στάθηκαν χθες και οι Ισπανοί. Λένε τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Χεζόνι Αλίδη, δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό το γήπεδο. Έτσι τώρα είχε περάσει και από Παναθηναϊκό. Αυτός ξέρει να είναι έτσι κατακόκκινο. Δηλαδή και μιλούσε με θαυμασμό. Όπως το έβλεπες και στα πρόσωπα των παιχτών του Ολυμπιακού, ότι είχαν χαζέψει. Σου λέει: έχουμε μάθει τον κόσμο μας στο σεφ. Έχουμε μάθει, πάμε στο εκτός έδρας. Αλλά τώρα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ναι, μεν Παναθηναϊκή δεν ήτανε. Αυτή η ατμόσφαιρα, συνέχεια φωνές, αυτή ο ρυθμός, το πάθος, η αποφασιστικότητα. Ξέρετε, πολλοί δεν το παίρνουν πολύ στα σοβαρά και λένε: έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέμε ο 12ος παίχτης στο ποδόσφαιρο. Ο έκτος παίχτης στο μπάσκετ. Είναι μεγάλη ιστορία να έχεις τον κόσμο μαζί σου και ειδικά όταν η ομάδα γκελάρει, όταν η ομάδα κάνει την κοιλιά της, όταν η ομάδα έχει πρόβλημα, εκεί να προσπαθήσεις να τη σηκώσεις. Και όσοι είδατε το παιχνίδι, την ώρα που φτάνει σιγά σιγά η Βενέρ πάει από τους 20 μειώνει 15, 12, 9, 7, ηφαίστειο πάλι το γήπεδο. Ηφαίστειο το γήπεδο. Και σιγά σιγά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός και για να τον και να πάρει ουσιαστικά τα ηνία του αγώνα πάλι. Τώρα πάμε διαφημίσεις, κάτσε να δω κανένα άλλο. Μου λέει ο Γιώργος, είμαι μόνιμος αλλά αφανής ακροατής, άλλες δύο φορές έχω στείλει μήνυμα. Ο προπάπος μου πολεμούσε με τον προπάπο στο Δωδωράκι. Ευχαριστώ για το αφιερώμα στον Ηλία Λιμπερόπουλο. Καταγόταν από το χωριό της μανούλας μου, Μαρίνα Μεσσηνίας, δίπλα από τον Επικούριο Απόλλωνα, τον Παρθενώνα της Πελοποννήσου. Θα ήθελε και το τραγούδι «Πέτρα και Φως». Ναι, είναι το Χατζή αυτό, το ξέρω. Και στίχους και μουσική. Και λες ότι εκτός από στιγουργός ήταν και θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Δικό το σενάριο της ταινίας «Λόλα», σωστά, με τον Παπαγιανόπουλο κλπ. Εντάξει Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
6: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άλλο.
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα?
10: από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
15: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
14: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
15: Σίκα πώς?
14: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
16: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
17: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
18: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
19: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
20: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα όλα. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά

Bronski beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη δεύτερη ώρα. Θυμίζω τον αριθμό μας 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η κυρία Αμφράσης Παράσχη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα είμαστε μαζί ακόμα για 2 ώρες, έτσι, μέχρι τις 5. Να δούμε και το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Αφορά 3 τυχερούς, ένα τρίμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως στη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δωροπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις ως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Ηλία Λιμπερόπουλου, πολύ γνωστό, το «Είσαι το λάθος μου», σε μουσική του Τόνι Μαρούδα και το τραγουδά ο Γιάννης Παρίος.

0: Μου λέει ο Στράτος, καλό μεσημέρι από την καλοκαιρινή ηλιόλουστη Στοχόλμη. Ωραία, χαίρομαι. Ο Πίτερς έπαιξε έτσι γιατί είχε μια μεγάλη παρέα στο μαγαζί του και βιαζόταν να πάει να ανάψει τα κάρβουνα. Όλοι οι Ολυμπιακοί περιμένουμε με αγωνία την πρόβλεψη για τον τελικό από τον κύριο Ιάκωβο. Και μου λέει ο Γιώργος από το Κρανίδι, με ρωτάει τι ισχύει με τον Πίτερς, αν ισχύει αυτό ότι, για τη Μιλάνο. Κοίταξε να δεις τώρα, από ό,τι λένε όλοι. Όχι επίσημα, ανεπίσημα. Έτσι, δημοσιογράφοι κλπ. Ότι έχει συμφωνήσει, έχει υπογράψει ο Πίτερς. Θυμίζω ότι πέρυσι υπήρχε ολόκληρο story με τον Μιλουτίνοφ, με τη Μιλάνο. Αλλά δεν είχε υπογράψει ο Μιλουτίνοφ. Και ο Ολυμπιακός του λέει εδώ, και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια κουβέντα. Έλα εδώ, τόσα θα πάρει. Συμφώνησε ο Μιλουτίνοφ και υπέγραψε. Εδώ είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Πίτερς λέγεται ότι έχει υπογράψει. Ότι το βασικό δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το βασικό είναι ότι θέλει να πάει εκεί να είναι πρώτος. Τώρα δεν είναι πρώτος. Είναι μετά τον Βεζένκοφ. Ήταν εκπληκτικός θες. Έβαλε τη σφραγίδα του ο Πίτερς στο θρίαμβο του Ολυμπιακού. Αλλά δεν είναι πρώτος. Είναι πίσω από τον Βεζένκοφ. Τον MVP. Και γι' αυτό σου λέει ότι εγώ θέλω να πάω σε μια ομάδα να είμαι το πρώτο βιολί, να μου δοθεί ευκαιρία. Δεν μπορείς να το κατηγορήσεις. Είναι επαγγελματίας, αυτή είναι η απόφασή του. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τώρα πρέπει να σταθούμε στο θέμα Πίτερς, γιατί και χθες τον είδατε, μπήκε μέσα, έβαλε τα καλάθια του, βοήθησε κλπ. Ας τελειώσει η σεζόν, εγώ σας μεταφέρω, επειδή με ρωτάς, σας μεταφέρω τι λέγεται. Και το διαβάζω και στα σέντ, δηλαδή δεν λέω κάτι, δεν αποκαλύπτω κάτι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Εύβοια, καλώς τον.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις.
0: Να είσαι καλά, εσύ.
1: Για μας τους Παναθηναϊκούς είναι περίεργο Σαββατοκυριακό.
0: Δηλαδή, τι εννοείς, λόγω του είναι το Final Four και τι άλλο.
1: Αυτό το Final Four.
0: Εντάξει. Εντάξει, πάνε το πάρει ο Ολυμπιακός. Ωραία, εντάξει, ο Ολυμπιακός θα έχει... Είναι, γιατί είναι και κάποιοι Παναθηναϊκοί που παρηγοριούνται με τους τίτλους. Σου λέει, εγώ έχω 7, ο Ολυμπιακός έχει 3, άντε να έχει 4.
1: Είναι...
0: και αυτό μια παρηγοριά είναι για εσάς Παναθηναϊκούς.
1: Τώρα καταλαβαίνεις τώρα, είναι πάστα τώρα, παράξενο, ο καθένας θα πει τη γνώμη του τώρα.
0: Παιδάκι μου να σου πω κάτι, πήρε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο και σήκωσε το κόμφερες. Και λέγανε και οι αξίδες, χτυπιώτουσαν και λοιπά, είδες να γίνει κάτι, ίσα η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, φτιάχνει ομάδα, γεμίζει το γήπεδό της, τι έγινε, έγινε κάτι.
1: Γιώργο... Άλλο με την ΑΕΚ τώρα, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρεις πώς είναι τώρα. Είναι...
0: Εντάξει, τι να κάνουμε όμως τώρα. Η ζωή προχωράει και τι να κάνουμε. Δεν είναι κάτι που έχει, μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αυτό εννοώ. Και ο Γιαννακόπουλος στην ανάρτηση που έκανε και τον είδε στο βίντεο, λέει: δεν τα βάψω και μαύρα. Φυσικά δεν τα βάψω μαύρα. Τι να κάνεις.
1: Η καρδούλα που το ξέρει και αυτό μου.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι εδώ θέμα. Ότι μπορείς να ανατρέψεις, μπορείς να το γυρίσεις, τίποτα. Αφού δεν είσαι στο Final Four. Γεια σου.
1: Έτσι όπως τα κάναμε, τι να πεις. Τουλάχιστον, θα το πω τώρα, επειδή υπάρχει μια αδερφοποίηση με τη Real, μπας και χαμογελάσει λίγο το κελάκι μας αύριο. Παρηγορία μόνο αυτό, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα να είσαι με τον Ολυμπιακό, γιατί όλοι οι Παναθηναϊκοί περισσότεροι με τη Ρεάλ θα είσαστε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω εντάξει, τώρα που μου έφερε.
0: Είναι μια κουβέντα με ενοχλεί εμένα. Εγώ, εντάξει, επειδή δεν είμαι έτσι χουλιγκάνος και με ενοχλεί αυτή η κουβέντα. Και στο έχω ξαναπεί, δεν είναι θέμα δικό σου προσωπικό. Εδώ και δικοί μου άνθρωποι, ας πούμε, που είναι Παναθηναϊκοί, τα ίδια λένε, ξέρω, εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω άλλο όπως το πήρε τώρα. Ο Ολυμπιακός μες στην ΑΕΚ και ξαναλέω, είναι αλλιώς τώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τώρα. Για φαντάσου τώρα κάποια στιγμή να γίνει το Final Four στο ΣΕΒ.
0: Άρα και χθες ήσουν με τη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Με τη Φενέρ ήσουν. Να σου πω κάτι, μην με παρεξηγείς, τα έχουμε ξαναπεί, αυτό με ξεπερνάει. Το να είναι τώρα ένας Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ μπορώ να το καταλάβω μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Το να είναι ένας Έλληνας με τους Τούρκους δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ. Ζητώ συγγνώμη σε αυτό.
1: Γιώργο, άκου να σου πω μια κουβέντα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, πραγματικά θα το πω, μέχρι να πεθάνω, όλοι οι Παναθηναϊκοί, αυτό που έχουν κάνει με τον Άγιαξ, εμείς δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πεις εσύ για τον Παναθηναϊκό, θα απαντήσει ένας άλλος Ολυμπιακός. Δεν βγάζεις άκρη.
1: Δεν βγάζεις άκρη. Θα μου πεις τώρα που πας προς τα πίσω.
0: Ναι, δεν βγάζεις, μα δεν βγάζεις άκρη. Να,
1: αυτό το πράγμα δεν θα το ξεχάσουμε εμείς Παναθηναϊκοί.
0: Αν βγάζαμε άκρη, γιατί έχω πει και πέρυσι, εγώ τα ίδια έλεγα και πέρυσι. Πέρυσι οι Ολυμπιακοί, και δεν αντέδρασε κανένας αυτό που είπα και εδώ και στο κόντρα. Με τη Φενέρ ήτανε. Οι Ολυμπιακοί με τη Φενέρ ήταν. Έτσι, τα ίδια έλεγα και πέρυσι. Ό,τι έλεγα για τους Ολυμπιακούς, λέγα για τους Παναθηναϊκούς. Αλλά αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Τι να κάνουμε. Τέσσερις αιώνες. Να μην πω τη συνέχεια. Τέσσερις αιώνες. Αν το περνάτε έτσι και λέτε ότι απλά είναι ένας αγώνας μπάσκετ. Όχι, δεν είναι απλά ένας αγώνας μπάσκετ όταν έχουμε ειδικά την Τουρκία απέναντί μας. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να είμαι λάθος. Ναι, δεν σημαίνει ότι είμαι σωστός εγώ.
1: Ακόμα να σου πω, μην μπερδεύουμε όμως την πολιτική με την
0: Αθήνα. Δεν είναι θέμα πολιτικής. Εδώ δεν είναι θέμα πολιτικής. Είναι κάτι πολύ πολύ παράπανω από την πολιτική.
1: Εντάξει, δεν είναι πολιτική εδώ. Τώρα, άλλο πολιτικά, άλλο μεταφρικτικά.
0: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άρα είσαι με τη Ρεάλ αύριο. Μάλιστα.
1: Ναι, ωραία. Ναι. Καταρχήν οι Παναθηναϊκοί έχουν καλές σχέσεις με τη Ρεάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάτι άλλο, Γιώργο, πραγματικά επειδή κάνουμε πάρα πολύ κριτική. Για μένα πρέπει να τελειώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα το πω, πρέπει να τελειώσει το... Είμαστε που είμαστε τρελιά.
0: Να τελειώσει το, δεν ακούστηκες?
1: Να τελειώσει το Hayes Davis.
0: Ναι.
1: Είμαστε που είμαστε τρελαμένοι που δεν έχει πάει η ομάδα στο Final Four. Δεν μπορεί τώρα αυτό το παιδί να ανεβάσει κάθε μέρα φωτογραφίες που πάει από εδώ και από εδώ. Εντάξει, ανέβασε μία, δύο. Εκτός αν μαζί στον κόσμο το αυτό.
0: Μαζί στον κόσμο το τι. Εσύ τι νομίζεις ότι ζεις το δικό σου κόσμο και το δικό μου?
1: Να πει ότι
0: στην Κοσμάρα το είναι ο συγκεκριμένος.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι στον κόσμο του.
0: Και βέβαια.
1: Εγώ απορώ ο Γιαννακόπουλος πώς δεν τον έχει καθίσει.
0: Ναι, ευφυνδιαστήκανε, δεν το είχαν ψάξει καλά. Ευφυνδιαστήκανε στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει. Όπα, το έχεις κάνει μία, το έχεις κάνει δύο, το έχεις κάνει τρεις. Αλλά κάπου σε βάση όμως. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι εμείς οι Παναθηναϊκοί στεναχωρημένοι και εσύ να είσαι στον κόσμο σου τώρα, να ανεβάσεις κάθε μέρα φωτογραφίες που πας από εδώ και από εκεί. Και εγώ απορώ με τον Γιαννακόπουλο πώς δεν τον έχει καθίσει κάτω να τον βάλει όπα, σταμάτα. Εγώ απορώ στις προπονήσεις τώρα που είναι στο Μαρίσι στον Άγιο Θωμά, είναι.
0: Ναι, γύρισε, παιδί μου, ναι, γύρισε. Δεν είναι δηλαδή ότι την κοπανάει από την ομάδα. Ο Αταμάν είχε πάει στη Μύκονο. Αυτός πήγε η Ισλανδία. Έκανε και το σπά του, έβαλε και τις κρέμες του, έβγαλε και τις φωτογραφίες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ο κόσμος βράζει πάνω να πάρει το Final Four. Η Παναθηναϊκή είναι στα μαύρα πανιά και έχει τον Ντέιβις και κάνει σπά. Και το δημοσιοποιεί. Θα μου πεις, δεν είναι δικαίωμά του, φυσικά δικαίωμά του είναι. Αλλά ρε φίλε, ζεις άλλο κόσμο. Είσαι εκτός πραγματικότητας.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι, αυτό λέει και υποτίθεται τώρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι σκασμένος τώρα. Και εσύ τώρα
0: ζεις
1: στον κόσμο σου τώρα.
0: Ναι.
1: Έγινε και
0: λοιπόν, γεια σου, Βαγγελάκη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο κύριος Λευτέρης. Γεια σου, κύριε Λευτέρη μου.
2: Γεια χαρά, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνουμε, πώς πάμε?
2: Καλά, να σου πω, σ' αγαπάμε γιατί είσαι και μισός κριτικός.
0: Ναι, είμαι.
2: Βέβαια. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω.
0: Ξέρεις, σήμερα κύριε Λευτέρη θα είμαι σε κριτικό μαγαζί το βράδυ.
2: Ναι.
0: Θα είμαι σε κριτικό μαγαζί με λίρες και τέτοια.
2: Ο καιρός εδώ καημένε πάει να μας τα χαλάσει.
0: Και εδώ δεν είναι.
2: Γιατί τώρα άμα βρέξει... Τα σταβή πρέπει να ψεκάζει και να ξαναψεκάζει.
0: Ναι.
2: Βρήκαμε δουλειά τώρα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, να χαιρετήσω όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Να χαιρετήσω και την κυρία Κασιανή και την κυρία Φράνς, έτσι.
0: Βεβαίως, και η Κασιανή και η Φράνς.
2: Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βρε, δεν το πήραμε και τι έγινε.
0: Έτσι, σωστό.
2: Εγώ στο λόγο τη τιμή μου και δεν με νοιάζει. Να κερδίσει ο Ολυμπιακό λογοτήμη, ρε γάμο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Σωστό.
2: Για την πατρίδα, ρε, εδώ, στην Κρήτη Ελλάδα, να πούμε.
0: Σωστό, κύριε Λευτέρη μου.
2: Λογοτήμη, δηλαδή, εγώ δεν είμαι προμένος, να πούμε. Λοιπόν, εγώ τώρα προλίγο ήρθα και δεν σ' άκουσα την τάπε στην αυγή. Τώρα θα κάτσω να ακούσω την αλαμπή.
0: Εντάξει, κύριε Λευτέρη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός.
2: Να είσαι
0: γερός. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λέει η Ιωάννα, το Γιώργο μου λέει καλησπέρα. Το δικό του στο σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε. Μα πήγαν και τραγουδάγανε χθες το βράδυ. Έγινε σε ένα δεν ξέρω πού. Και ευχαριστώ πολύ και την άποψή σου για το θέμα Ελλάδα-Τουρκία. Φυσικά σε τέτοια μάτσα πάντα Ελλάδα δεν το συζητάμε. Εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ μπορεί να είμαι λάθος. Μπορεί να είμαι υπερβολικός. Εντάξει, συγχωρήστε με. Εγώ προσωπικά έτσι το βλέπω. Με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να φανταστώ Έλληνα να είναι με τον Τούρκο. Είτε παίζει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, τα Σούρμενα, ο φιλαθλητικός, δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, χθες ας πούμε να κερδίζαν οι Τούρκοι για να πηγαίναν στον τελικό με τη Ρεάλ και να ήταν χαρούμενοι οι Παναθηναϊκοί, δεν το πήραν οι Ολυμπιακοί. Μα είναι αυτό υγεία ανθρώπου που σκέφτεται, δεν ξέρω. Εντάξει. Μπορεί να παρεξηγηθούν και κάποιοι οι Παναθηναϊκοί. Γεια σου, Θοδωρή, από την Καρδίτσα. Υπάρχει αρρώστια, Θοδωρή μου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο Δέλτα Μιχαλάνδρη.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια χαρά, τι γίνεται.
3: Ο φίλος ο Δημήτρης είμαι που μια και με αναφέρεις πάντα έτσι.
0: Όχι, εγώ το αναφέρω όπως το υπογράφεις. Όπως το υπογράφεις. Δέλτα μία εκάρα.
3: Ακριβώς. Α, τα θυμάσαι, εντάξει.
0: Ναι, θυμάμαι.
3: Χαρούμενος όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μια και μονοπολεί το ενδιαφέρον σήμερα η κομπή για το Final Four, απολύτως δικαιολογημένα φυσικά. Ήθελα και εγώ να πω δύο-τρία πραγματάκια. Είχα καιρό να πάρω να μιλήσουμε. Να πω ότι εμένα η Ευρωλίγκα, παρόλο που είναι καταφανίστατα το πιο ποιοτικό πρωτάθλημα, δεν υπάρχει αμφιβολία, κάτι αντίστοιχο με το Champions League του προσφέρου, δεν μου αρέσει ως διοργάνωση, γιατί θεωρώ ότι είναι μια άδικη διοργάνωση μασονική. Τα έχουμε πει τώρα, λειτουργεί εις βάρος τεχνικών πρωταθλημάτων και άλλα. Παρόλα αυτά, σε αυτό το περιβάλλον που είναι η Ευρωλίγκα, νομίζω κάποιος θα είναι, να μην πω τώρα βλάκας και μου βάλει σχέδιο, θα είναι ανόητος να μην βλέπει και να μην παραδέχεται ότι ο Ολυμπιακός είναι μακράν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Όχι απλώς η καλύτερη ομάδα, μακράν. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω κανέναν αντίπαλο να έχει, ας πούμε, όλη τη χρονιά. Είναι η πληρέστερη ομάδα, έχει το μεγαλύτερο ρόστερ. Εγώ έβλεπα χθες, ας πούμε, τον ημιτελικό και έβλεπα ότι ο πάγκος του Ολυμπιακού θα μπορούσε καλύτερα να είναι μια ομάδα από τις τέσσερις στο Final Four.
0: Συμφωνώ 100%.
3: Θα ήταν σαν να έχουμε Ολυμπιακό και άλλες δύο ομάδες. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι πλούσια ομάδα, αλλά το έχει αξιοποιήσει το κόστος που έχει δώσει με οι πρόεδροι της και μια χαρά έχουν φτιάξει αυτήν την ομάδα. Λοιπόν, τώρα, μια μικρή διαφωνία έχω σε αυτό που λες με το αν υποστηρίζουμε ελληνικές ομάδες κτλ. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον και έχω στεναχωρηθεί με την ήττα ελληνικών ομάδων εκτός της ΑΕΚ προφανώς και έχω χαρεί με τις νίκες τους, αλλά δεν μπορείς κάθε φορά σε κάθε άθλημα, σε κάθε παιχνίδι να αγνοείς ότι κάποιος δεν μπορεί με το ζόρι να υποστηρίξει μια ομάδα μόνο και μόνο επειδή είναι ελληνική ή τύπης ελληνική. Ας πούμε, γιατί πολλές φορές λέμε.
0: Όχι, δεν είπαμε το ζόρι, όμως δεν είπαμε το ζόρι. Απλά εξαιρώ την Τουρκία. Εξαιρώ την Τουρκία μόνο.
3: Εντάξει. Να σου πω τι εννοώ με το ζόρι.
0: Ναι, με το ζόρι όχι.
3: Αν ένας οπαδός η ομάδα του έχει ταλαιπωρηθεί από την άλλη ομάδα, είτε δικαίως γιατί είναι πολύ καλύτερη και τον έχει αρρώσει, είτε αδίκως γιατί έχουν συμβεί διάφορα, δεν νιώθει άντρα, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θα πούμε ψέματα τώρα.
0: Δεχτώ.
3: Να πω ψέματα. Το 98, ναι, ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός με τον Αλεξανδρίνη και με τον Κασναφέρη και με αυτά που γινόταν.
0: Δεχτώ αυτό, ναι.
3: Τα έλεγα ψέματα, έτσι.
0: Να δεχτώ.
3: Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο τελευταίο που το ακούω συνέχεια, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα με το μαγάρισμα του γηπέδου, είτε ήταν η Φιλαδέλφια στο Conference, είτε τώρα του Παναθηναϊκού το ΆΚΑ. Με συγχωρείτε, αλλά μου φαίνεται τρομερή ανοησία. Να με κερδίσει μια ομάδα στην έδρα μου, εμένα, να μου το μαγαρίσουν, να πει. Ή τον Παναθηναϊκό να τον κέρδιζε ο Ολυμπιακός στον τελικό. Το ότι είναι μια διοργάνωση, γίνεται σε ένα γήπεδο και θα κερδίσει κάποια σημαίνει ότι μαγάρισε τον ιδιοκτήτη του γήπεδου. Δηλαδή, άμα όμοιγε, όχι όμοιγε, αν κατευθείαν γίνει ένα τελικό στο γήπεδο τη Ρεάλ, στη Μαδρίτη, στον Περναμπέου, και παίζει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός με μια ομάδα και κερδίσει, θα τη έχει μαγαρίσει τη Ρεάλ το γήπεδο. Είναι μεγάλη ανοησία αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει βγει, ας πούμε, έτσι έξω. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
0: Εντάξει, έχω πει πολλές φορές. Δεν απέχουμε. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ. Επειδή δεν είμαι έτσι. Επειδή δεν είμαι φανατικός και οπαδός και λοιπά, ποτέ μου δεν υπήρξα έτσι. Δεν έχω αυτή την κουλτούρα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ εγώ τώρα. Ότι πήγε ο Ολυμπιακός και το σήκωσε στη Φιλαδέλφεια. Εγώ το βλέπω με χαρά. Τώρα, αν ο άλλος. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω.
3: Εγώ έκανα πλάκα στους στήλους, ας πούμε, τους γάβους, τους Ολυμπιακούς τότε που παίξαν και τους έλεγα 99 χρόνια δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι και παίξατε μια φορά στη Φιλαδέλφεια στον Άρη και το κερδίσατε.
0: Ναι, πολύ σωστή προσέγγιση. Πολύ σωστή.
3: Τέλος τώρα πάντων. Για τον Εντάξει. Αυριανό τελικό θα κινηθώ στο κλίμα όσων έκανα και ως εισαγωγή. Νομίζω ότι πραγματικά πάντα είναι ένας τελικός, το καταλαβαίνω, είναι αθλητισμός, όλα γίνονται. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι. Δηλαδή, τι να πω, αν σε αυτή τη ρεάλ τη μεγάλη ηλικία. Ναι. Και με τέσσερις βασικές αποσίες, κανένα ψηλό. Ο Ολυμπιακός που είναι κλάση ανώτερο. Δεν μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Αντί για πανηγυρισμό, πρέπει να πάρει στο λιμάνι να φουντάρουν. Δηλαδή, εγώ έτσι λέω.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, χάρηκα που τα πάμε.
0: Να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Χάρηκα πολύ που βγήκε και μετά από τον κύριο Λευτέρη.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ και εγώ. Για χαρά. Πάμε στον κύριο Αποστολή.
4: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
4: Χαιρόμαστε που σε ακούμε ξανά.
0: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, καταρχάς αυτό που τώρα θέλω να σου πω είναι ότι κανένας Παναθηναϊκός δεν ήταν με τη Φενέρ εχθές. Τουλάχιστον στο γήπεδο και να πανηγυρίσουν και να φωνάσουν μαζί απέναντι τον Ολυμπιακό. Για να ξεκαθαρίσουμε αυτά. Άλλοι έχουν βίντεο και είχαν ανεβάσει και τα ρότινη και τηλεόραση τα περσινά. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Τη γνώμη.
0: Ναι.
4: Μπορεί να έχει άλλη γνώμη.
0: Δεν είπα εγώ ότι υπήρχαν βίντεο με Παναθηναϊκούς. Όχι.
4: Εντάξει, το τι πιστεύει ο καθένας άμα κάθεται στο καναπέ του και τι κοιτάει.
0: Σωστό, ναι. Βεβαίως.
4: Εντάξει, το τι δεν υποστηρίξει.
0: Βεβαίως.
4: Ένα Παναθηναϊκό ήταν μέσα που δεν είναι Παναθηναϊκό, ήταν από Αυστραλία το παιδί, το μη κάποτε.
0: Ναι, αυτό που το αποδοκιμάσανε, ναι.
4: Όχι, δεν ήταν αποδοκιμάσανε, το φτύνανε και το πετάγανε νερό.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, ότι του κάνανε είναι κατακριτέο. Εννοείται. Μα εννοείται ότι είναι κατακριτέο.
4: Ναι, να τα λέμε αυτά τι γίνανε πέρα, εντάξει.
0: Κατακριτέο, εννοείται.
4: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί δεν σέβονται τίποτα. Ήταν μέσα σε ένα γήπεδο στο Λίδι και κολλώντας τρία αυτοκόλλητα νομίζουν ότι έχουν κάνει κάτι τρελό. Εντάξει, έχουν κολλήσει όλο το γήπεδο αυτοκόλλητα και έχουν βάλει και σπρέιτ μέσα με τα γάφνα τέτοια και δεν θα σβήσουν. Λοιπόν, δεν με αφορά καθόλου η αντίπαλη ομάδα. Εγώ δεν ήμουν στο Final Four, δεν με αφορά η Φενέρ, δεν με αφορά η Ρεάλ, δεν με αφορά τίποτα. Κοιτάω την ομάδα μου και την εσωστρέφειά μου, γιατί είμαστε πανηγυράκηδες όλοι μας. Το 24 ήταν καλός Αταμά, μετά ο καλός Γιαννακόπουλος, τώρα τα δίνω Γιαννακόπουλος, το ψηλότερο ρόστερ Γιαννακόπουλος, αλλά ο Γιαννακόπουλος είναι χαζός, βλάκας και όλα αυτά που λένε. Λοιπόν, το ότι πετά στη λάσπη αλλού είναι θέμα Παναθηναϊκών που έχουν να πατήσει στο γήπεδο κάμια 50 χρόνια δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν. Απλά μεταβάζουμε, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Ήδη έχουν τα μίντια όλα. Τα παρουσιάζουν όλα καλά. Δεν βγήκε κανένα μίντια να πει, όπως είχαν βγει τότε με την ΑΕΚ, ότι όλο το γήπεδο στο ΣΕΦ θα φτιαχτεί με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Αλλά εκεί που πάνε τα έχει φτιάξει ιδιώτης. Και εγώ που δίνω 1.200 ευρώ το εισιτήριο μου να μπαίνω μέσα. Σωστά.
0: Το ΣΕΦ αυτά που, τώρα που θα γίνει η αναβάθμιση και αυτά είναι με κρατικά λεφτά. Ναι.
4: Ναι, εγώ τα έδωσα.
0: Όπως όμως είναι με κρατικά λεφτά και ο Βοτανικός, έτσι.
4: Ο Βοτανικός δεν είναι με κρατικά λεφτά.
0: Είναι ταμείο δημοσίων επενδύσεων. Δεν το κάνει ο Παναθηναϊκός.
4: Δημοσίων επενδύσεων του έδωσε το φιλέτο μέσα εκεί και μας πάνε μέσα στην χωματερή να παίξουμε.
0: Καλά, θα φτιαχτεί η περιοχή τώρα. Εντάξει, δε, η περιοχή αυτή θα αλλάξει τελείως. Δεν... άλλο πώς ήταν.
4: Είναι το τηλεφόρο Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
4: Είναι του Παναθηναϊκού αυτού. Αυτό με τα χαρτιά, δεν ξέρω και εγώ.
0: Όχι, ιδιοκτησιακά. Η λεωφόρος ιδιοκτησιακά δεν είναι του Παναθηναϊκού, όχι.
4: Πού ιδιοκτησία.
0: Στο Δήμο Αθηναίων.
4: Στο Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι, και απλά είχε την παραχώρηση τόσα χρόνια. Ιδιοκτησιακά δεν είναι στο Δήμο, ποτέ.
4: Ωραία,
0: στον Παναθηναϊκό.
4: Κακός να πληρώνει ο πολίτης που δεν είναι Παναθηναϊκός, που δεν βλέπει ποδόσφαιρο και εκείνο, μία ανώνυμη εταιρεία να φτιάχνει γήπεδο με τα λεφτά του κοσμάκι που δεν έχει να φάει.
0: Ναι.
4: Εντάξει, λοιπόν, έτσι γίνεται στο κράτο ο ΣΕΦ και το λεωφόρο λέει για το σκόμο δεν έχετε πει τίποτα. Γιατί στο ΣΕΙΣ την ίδια περίοδο πριν δύο χρόνια έσκασε 35 εκατομμύρια κάνα στο λίγο του ευρωπαϊκού μπάσκετ εκεί μέσα.
0: Αυτό όντω λεφτά του Γιαννακόπουλου.
4: Ναι, δεν τα έχουν πει όμω.
0: Πώ δεν τα έχουμε πει. Εγώ προσωπικά εγώ έχω πει και για τον Γιαννακόπουλο και για τον Βοτανικό και για το ΣΕΦ. Και τα έχω γράψει κιόλα. Μα τα έχω γράψει κιόλα εγώ.
4: Πεντάνω του ραδιοφόρου και παίρνω τηλέφωνο παντού.
0: Εντάξει, ωραία. Εγώ λοιπόν, επειδή τα ξέρω έτσι είναι, τα έχω γράψει, τα έχω επισημάνει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ωραία, όταν μπαίνουν μέσα, θα σέβονται τη ιδιότητα λεφτά. Και αν ο ιδιώτης είναι μάγκας, όποιος κολλάει και όποιος κάνει, έχει 600 κάμερες μέσα.
0: Έτσι. Σωστό. Σωστό.
4: Όπως πάνε και σέβονται τη Ρεάλ, την Μπαρσελόνα που παίζουν, θα σεβαστεί και εμένα που λέω 1.400 παρόχη του χρόνου.
0: Ωραία. Έγινε κύριε Αποστολή.
4: Γεια σου,
0: θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις.
5: Real FM.
6: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Διαρωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my God.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
15: Όταν
14: Ελλάδος.
15: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
16: Μάμα μία!
15: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
17: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real
18: Ό,
17: News.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
20: Δέουμε τον κόσμο σου.
21: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
22: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
21: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
22: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News in Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλουμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζώνα δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης για design και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Στις αθλητικές μας σελίδες ο Παναγιώτης Φασούλας μιλάει για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και το μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ. Έχουμε συνέντευξη του Ζήνη που ήταν η αποκάλυψη της ΑΕΚ προς το φινάλε της σεζόν. Ποιος είναι ο Νέστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός στα 38 του χρόνια και το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ όπως το έχει αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης. Όλα αυτά στην αυριανή Real News. Η αγαπημένη μου πολύ πάνω τραγουδεί ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Η ευτυχία δεν μετριέται με παλάτια. Σε στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου και μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη.

0: εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε κι άλλα. Θα σου απαντήσω, φίλε, θα σου απαντήσω αργότερα. Μην τα υποτιμάς όλα. Μην τα υποτιμάτε όλα, ρε παιδιά. Ας χαρούμε λίγο, ας χαρούμε. Έχουμε πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε για αυτόν τον τόπο. Ότι είναι όμορφα, ότι περνάμε καλά κλπ. Έχουμε τον αθλητισμό, μας ανεβάζει. Ας το χαρούμε, ας το απολαύσουμε. Ας μιλήσουμε για τα νιάτα μας, για τα παιδιά μας, για τα Ελληνόπουλα. Απ' την καλή σκοπιά το λέω. Τέλος πάντων, τι να πω. Λοιπόν, κύριε Σάβα, γεια σας, τι κάνετε.
1: Μια χαρά, κύριε. Εγώ θα λέω κύριε Κολοκοτρώνη. Δεν θα λέω αγαπητέ μου Γιώργο.
0: Όπως θέλετε, κύριε Σάβα μου. Όπως θέλετε.
1: Το όνομα.
0: Όπως θέλετε.
1: Κουνάει το αίμα και τον εγκέφαλο των Ελλήνων.
0: Όπως θέλετε, κύριε Σάβα.
1: Λοιπόν. Ο κύριος Βαγγελής προκαλεί. Και προκαλεί πάρα πολύ άσχημα. Είμαι ποδιακής καταγωγής. Κατασφαγήκαμε. Και ο κύριος Βαγγέλης δεν έχει κανένα δίπλα του στην οικογένειά του να του πει ότι είσαι λάθος. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί πιστεύω πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν σκάσει. Εγώ ήθελα σήμερα να μιλήσω για έναν υπέροχο άνθρωπο ο οποίος υπήρξε center forward του Πανιωνίου, έβγαλε 3 γκολ στον Παναθηναϊκό όταν το κερδίσαμε με 3-0-3-1, δεν θυμάμαι. Και αυτός ήταν ο μεγάλος Λιμπερόπουλος Ηλίας. Επειδή είσαστε οι πιο πολλοί νέοι, εγώ έχω μπει στα γήπεδα από 7 χρονών και γνώρισα τους πάντες. Και μάλιστα όταν μπήκα στο γήπεδο, πρώτα είχα γνωρίσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, γιατί απέναντι στα προσφυγικά ήταν η γιαγιά της μητέρας μου και η γιαγιά μου με πήγαινε εκεί. Ήμουνα 4-5 χρονών, παιδάκι. Όταν πήγαμε εκεί, η γιαγιά Κατερίνα ήρθε, με αγκάλιασε, αλλά κοιτώντα τη στα μάτια κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι εντάξει. Δεν μιλούσα. Όταν φύγαμε, λέω στη γιαγιά μου, γιαγιά, έχουν κάτι τα ματάκια της γιαγιάς Κατερίνας. Μου είπε, δεν βλέπει, παιδί μου. Μετά έμαθα ότι είχε χάσει 3 γιους στις 19 του Μάη που μπήκανε στην Αμισό, τη Σαμτσούτα, οι Τούρκοι, 3 γιους και 2 γαμπρούς, εκτός από οικογένεια ολόκληρη. Και λέω, πώς ρε Βαγγέλη, θες τον Αταμάν που μας έχει προσβάλει μέσα στην πατρίδα μας. Πώς ο κύριος Γιαννακόπουλος, δεν θα τα κάνεις τα λεφτά σου ρε κύριε Γιαννακόπουλε. Κοίταξε τους Αγγελοπουλέους, τι ωραίοι είναι, τι σεβασμό έχουνε, πώς σέβονται να πούμε στους παίκτες και, και τον προπονητή. Γι' αυτό τον υπέροχο προπονητή, ο οποίος θα το ζητάνε να πούμε για παγκόσμια, αλλά έχει γυρίσει ο άνθρωπος και του αρέσει η πατρίδα και μένει. Και να πω, εάν δεν έκανε να πούμε τη ζημιά πριν 2-3 χρόνια ως Λούκας, θα είχε πάρει και τότε να πούμε το πανευρωπαϊκό. Να έχουμε μνήμη, να γνωρίζουμε την ιστορία. Να γνωρίζουμε ότι η πατρίδα μας ό,τι έχει πάθει από τους Γερμανούς και τους Τούρκους, τους Οθωμανούς που ήταν να πούμε μαζί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήμασταν νικητές και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θύματα μετά. Γερμανοί και Οθωμανοί μας φάξανε. Ήμασταν νικητές και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το λέει η παγκόσμια ιστορία ότι αν δεν ήταν η Ελλάδα να καθυστερήσει τους Γερμανούς, να σακατέψει τον Μουσολίνι, γιατί ήταν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας εκεί πέρα. Και γυρίσανε τραυματίες, μετά μπήκανε στην αντίσταση, βρεθήκαν να πούμε στα Ξερονήσια που κάποιος πρωθυπουργός, δεν θα πω το όνομά του, έλεγε το Μακρονήσι Παρθενώνα. Θα το πω το όνομά του.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Κύριε, είμαι σε μία φάση.
0: Ναι.
1: Που δεν δέχομαι στην πατρίδα μου να υποστηρίζουν Έλληνες τους Τούρκους και να υποστηρίζουν ένα προπονητή που ακόμα τον έχει ο Παναθηναϊκός να πούμε στον πάγκο του, που κατέστρεψε 3 Έλληνες διεθνείς, δεν τους βάζει καθόλου, δεν τους βάζει καθόλου, το Γιώπουλος και τα άλλα 2 παιδιά, και είναι ντροπή που τον εκρατάς κύριε Γιαννακόπουλε ακόμα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος. Και τα εκατομμύρια που δίνεις, ο Παναθηναϊκός τα έπαιρνε να πούμε κάθε χρόνο το πανευρωπαϊκό.
0: Ωραία, κύριε Σάβα μου. Ωραία.
1: Να με συγχωρείτε για την πορεία.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Σάβα. Παρακαλώ.
1: Εντάξει. Να μην ξαναβγαίνει να προκαλεί.
0: Απλά,
1: θα
0: μόλι τελειώσετε.
1: Να γίνει φύλαθλο. Γιατί εγώ μέχρι 11 χρονών ήμουν Παναθηναϊκό. Όταν δημιουργήθηκε τότε το ΠΟΚ και σε ένα αγώνα Παναθηναϊκού Πανιωνίου Παναθηναϊκού, ο Πανιώνης πρέπει να κερδάει, χάνει 2-0. Γίνεται μία φάση που άλλαξα ομάδα. Γιατί ο διαιτητής δεν είδε, που το είδε όλος ο κόσμος, ότι ο Πεντζαρόπουλος βγήκε έξω από την περιοχή να προωθήσει, να πούμε, την επίθεση, και ο Σοφιανός του πέταξε μια πέτρα, να πούμε, στο στόμα του, επάνω του σπάστε το πρόσωπο. Έπεσε εμόφυτος, πήρε ο Σοφιανός την μπάλα, μπήκε στα δίκτυα και ο διαιτητής έδειξε σέντρα.
0: Εντάξει,
1: και τότε είπα στους φιλάθλους που ήταν εκεί πέρα, εγώ από σήμερα Πανιώνιος. Και τους ταπείνωσα σαν ελπίδα, σαν ελπίδες που παίξαμε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού όταν έπαιζα και μου κόψανε την μπάλα, γιατί εγώ δεν είμαι βλάκας να παίζω μπάλα, να μου σπάνε τα πόδια και να με κοροϊδεύουν, να πούμε, διοικήσεις οι οποίες ήταν και με τη Χούντα.
0: Εντάξει, κύριε Σάβα μου, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας. Δεν θέλω εγώ να δικαιολογήσω το Βαγγέλη, πολλές φορές το συγκεκριμένο θέμα έχουμε διαφωνήσει, ξέρετε την άποψή μου, αλλά επειδή ακούω και άλλους Βαγγελίδες και έχω και δικούς μου ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι όλοι Ολυμπιακοί, είναι και Παναθηναϊκοί, είναι και αξίδες. Δεν το κάνουν γιατί είναι με τον Τούρκο, το κάνουν γιατί είναι τόσο αντιολυμπιακοί. Εδώ είναι η διαφορά. Έτσι, και μπορώ, λέω, να καταλάβω. Όσο μπορώ, βέβαια. Επίσης, κυρία Μαρία, μου λέτε, αυτά που λέτε, λέει, για μένα, για τους Τούρκους, είναι άστοχα, διότι θα έπρεπε να λέτε τα ίδια και χειρότερα για τους Γερμανούς. Εγώ, λέει, δεν το βλέπω έτσι. Ομάδες είναι, παιχνίδια είναι. Δεν θα έπρεπε να είστε τόσο προκατελημένους. Δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα για τους Γερμανούς, αν και τότε μιλάμε για την ναζιστική Γερμανία. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ενώ αν ανατρέξουμε ιστορικά στην Τουρκία και γυρίσουμε πίσω αιώνες, ακόμα και σήμερα, από τότε είναι οι ίδιοι. Δεν έχει σημασία ποιος είναι επικεφαλής στην κυβέρνηση. Όπως και να λέγεται. Οι Τούρκοι ήταν, είναι και θα είναι ίδιοι. Και βλέπετε τώρα τι μας κάνουν νούμερα στο Αιγαίο. Πάμε στον κύριο Αθανάσιο Ροδόπουλο. Κύριε Αθανάσιο.
2: Καλημέρα και Γιώργο, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Αθανάσιο. Εσείς πώς είστε? Ναι.
2: Το ζάνιο του κύριο Κουρετά. Μέρα με τη μέρα πάω καλύτερα.
0: Χαίρομαι, κύριε Αθανάσιο.
2: Ευχαριστώ πολύ τον άνθρωπο. Αυτά που ήθελα να πω, κύριε Γιώργο, δεν θα, αλλά εξωτερικά κι εγώ, και με κάλυψε ο κύριο Σάββα τώρα που βγήκε και τα είπε. Δηλαδή, έλεος, κύριε Γιώργο, αυτό τον άνθρωπο, δηλαδή, και μου κάθεται να σας άκουσω. Αυτό ο άνθρωπο νομίζω βγήκε καλά την εκπομπή, κύριε. Έλεος, άμα προτιμάει, ας βγαίνει σε άλλο ραδιό, κύριε Γιώργο, να λέει, γιατί νομίζω πέρυσι τα έχει ξαναπεί αυτά.
0: Τέλος πάντων, τώρα πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω. Τώρα δεν βρίσκουμε νόημα. Δεν βρίσκουμε νόημα.
2: Να μην χαλάσουμε.
0: Εντάξει, δεν βρίσκουμε νόημα τώρα εδώ.
2: Τέλος πάντων, και θα εκδείξει, αλλά από χθες το βράδυ άκουγα το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ράδιο. Χάρηκα και λέω και την Κυριακή να το πάρει.
0: Έτσι, σωστό.
2: Να ακουστεί η Ελλάδα. Για την Ελλάδα παίζει ο Ολυμπιακός. Να ακούσουμε ότι την Ελλάδα πήρε το κύπελο Ευρώπης οι Έλληνες. Γιατί να το πάρουν οι Ισπάνοι? Τέλος πάντων, κύριε Γιώργο, τι να πεις. Θα με κάλυψε ο κύριος Σάββας.
0: Ωραία.
2: Και τον ευχαριστώ.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Θανάση μου. Να είστε καλά, γερός. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία. Ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τώρα θα συνεχίσουμε με τον κόσμο. Έχουμε τον Γρηγόρη. Άκου μήνυμα ωραίο. Από Ατλαντικό ωκεανό, από πλοίο. Πλέον με φορτωμένη με σίδερα από Βραζιλία για Αμερική. Υποστηρίζω Παναθηναϊκό και θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός γιατί είναι ελληνική ομάδα. Να είστε γερός, σας ακούμε. Χαιρετίσματα σε όλους. Εσύ Γρηγόρη μου, καλά ταξίδια. Τώρα το Καπτ, το λέω σωστά, Καπτ Μουσούντα. Μουσούντα, προφανώς είναι το πλοίο. Ό,τι και να είναι, να είστε γεροί. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως ξέρετε, για τους ναυτικούς. Ήταν και το παιδικό μόντυρο να γίνω ναυτικός. Λοιπόν, εύχομαι καλά ταξίδια, να έχετε υγεία. Όλοι στο πλοίο, όλοι οι ναυτικοί. Όπου και να είστε. Ο κύριος Κώστας Καλυθέα.
9: Έλα Γιώργο.
0: Γεια σας.
9: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
9: Σήμερα έχω εκνευριστεί τόσο πολύ με αυτά που ακούω. Πρώτα να συγχαίρω τον κύριο Σάβα. Κύριε Σάβα, σας συγχαίρω για τις απόψεις που έχετε και να είστε καλά που τα λέτε. Δεύτερον, έχουν εκνευριστεί τόσο πολύ με αυτό το Βαγγέλη που δεν ξέρω να είμαι τι Θεό πιστεύει να είμαι. Επειδή είναι Παναθηναϊκός...
0: Ναι, απλά να διευκρινίσω, εγώ...
9: Να προσβάλλει και
0: κύριε,
9: την Ελλάδα.
0: Κύριε Κώστα, δεν είναι μόνο ο Βαγγέλης. Είναι πολύ, είναι πολύ.
9: Εγώ άκουσα αυτόν, κύριε Γιώργο. Εγώ άκουσα αυτόν. Εγώ στον ηλεκτρικό που ήμουν αναμέχτες, άκουγα τους σοκαλάδες να φωνάζουν και μάλ και μάλ. Πού είμαι στην πατρίδα μου. Είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Είναι αυτά τα πράγματα. Ντρεπόστε, ρε, λίγο. Δεν τρεπόσαστε λίγο. Πέραμε τους Τούρκους όλοι και φωνάτε μάλ και είστε γιατί έχετε τη γιάτσα με τον Παναθηναϊκό να με. Τι ντροπή είναι αυτή, ρε. Τι ντροπή είναι αυτή. Δεν είναι πεσαιρε Βαγγέλη. Δεν ήταν στο τηλέφωνο, ρε, ποτέ. Και τον άφησες και μπήσε για πολλή ώρα. Κακός.
0: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
9: Άμα τους θέλει να πάνε και να βάλει τον πρόεδρό του. Να μην τα βάζει με τον κόσμο που μιλάει και με τις εκπομπές. Έπρεπε να ντρέπεται να, με αυτά που είπε. Κύριε Σάβα, σε συγχαίρω. Σε συγχαίρω γιατί είμαι και Ολυμπιακός, είμαι και Πανιόνιος, γιατί ήμουν συνάδελφος με τον Γιώργο τον Δέδε, τον Πεχταρά να είμαι. Ναι. Είμαι και Πανιόνιος και Ολυμπιακός, γιατί είμαι καλλιτεχνικός να είμαι. Αλλά τι να πω, ρε, να όταν άκουγα εγώ εχθές να φωνάζουμε και μάλλον και εμείς να καθόμαστε τώρα να λέμε να το πάρει ο Τούρκος ντροπή σα, ρε, ντροπή σα. Έλεος, ρε, ντροπή σα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, εντάξει, ρε Κώστα.
9: Είναι πολύ εκνευρισμένο. Τροπή του.
0: Εντάξει.
9: Έπρεπε να ντρέπονται.
0: Εντάξει.
9: Γεια σου, Γιώργο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε εκεί κοντά στην Καλλιθέα, στον νέο κόσμο, στον κύριο Κοσμά.
10: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Τι κάνετε.
0: Γεια σας, κύριε Κοσμά.
7: Εγώ πραγματικά γελάω, δεν θα γκρινιάξω. Πήρα για αυτό το θέμα το... που δεν είναι το θέμα αυτό, είναι μάλλον μέσα σε όλο τον κυκαιώνα του... το λεγόμενο μέσω από εφημερίδες, ραδιόφωνα κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι ο φύλαθρος που πήρε δεν ήταν ούτε κακός ήταν, ούτε και ήθελε να κάνει κάποια ζημιά. Απλά ο παδισμός είναι αρρώστια.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
7: Ο παδισμός είναι μια αρρώστια. Mm. Και δυστυχώς τον παδισμό τον καλλιεργούν ορισμένοι και διάφορα συμφέροντα σε ομάδες, σε αγνούς φυλάθρους. Ένας αγνός φυλάθρος δεν μπορούσε να μιλήσει έτσι, γιατί και εγώ φύλαθρος είμαι, αλλά όχι ο παδός. Ο παδισμός είναι γκάγκρανα. Το παιδί αυτό ήταν πολύ καλό που μίλησε. Απλά ο παδισμός που τον έχει ποτίσει η ομάδα αυτή δεν τον αφήνει να σκεφτεί λογικά. Είναι το λογικό που λέμε και το παράλογο που λέμε από την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να... ότι, ξέρετε, δεν είναι... και εγώ Ολυμπιακός, δεν έχει σημασία τι ακριβώς είμαι, τι ομάδα είμαι, πιστεύω στον Ολυμπιακό, αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε άρρωστα. Είναι αρρώστια. Και δυστυχώς όλη η εκπομπή που έχετε κάνει μέχρι τώρα έχει σταθεί πάνω σε αυτό. Ακριβώς στον φύλαθρο αυτόν που μίλησε. Κακώς έχει σταθεί εκεί για μένα.
0: Ναι.
7: Γιατί δεν είναι, σαν και αυτό είναι, μπορεί να είναι και πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Αλλά που έχουν αυτή την ίδια σκέψη.
0: Όχι, είναι πολύ Παναθηναϊκοί, όπως και στη θέση των Παναθηναϊκών. Πέρυσι που έπαιζε Παναθηναϊκός Φενέρ, ναι, οι Ολυμπιακοί ήταν με τη Φενέρ. Φωνάζανε υπέρ της Φενέρ, βίντεο, υπάρχουν,
7: ναι,
0: αυτά.
7: Αλλά εγώ το βάνω γενικά.
0: Ναι, ναι.
7: Εγώ δεν είναι. Απλά το βάνω ότι είναι αρρώστια αυτό το πράγμα, πρέπει να εκλείψει. Δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Έχετε δίκιο, λοιπόν, έχετε δίκιο.
7: Πώς να εκλείψει, να πούμε, ότι σας είπα και μέσα από τον τύπο. Εγώ δεν τα βάζω μαζί σας. Είστε το πιο καθαρότερο δημοσιογράφος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και διαβάζω και τη Real και τα θέματα που βάνατε και μιλάτε και είναι πραγματικά καθαρά. Αγνά. Τα ξέρω και από το φύλαθρο παλιά που διάβαζα. Λοιπόν, έχω υπόψη. Τα ξέρω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να τονίσω, ότι δεν είναι, πρέπει να εκλείψει. Δηλαδή δεν πρέπει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, αύριο που θα είναι ο αγώνας. Οι μισοί θα μονάζουν Φενέρ και άλλοι θα μονάζουν.
0: Όχι, αύριο θα είναι. Αύριο θα ακούγονται μόνο Ολυμπιακοί. 17.000 Ολυμπιακοί ήταν αύριο.
7: Δεν καλά ξέρω, θα είναι μόνο Ολυμπιακοί.
0: Ναι, ναι.
7: Αλλά εντάξει, είπαμε, δεν ξέρω, εμένα με ενοχλεί αυτό. Και δυστυχώς πρέπει να εκλείψει, αλλά δεν νομίζω να εκπλήξει γρήγορα. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω.
0: Ναι, δυστυχώς.
7: Να φύγει γρήγορα, γιατί γρήγορα το αέρα δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Γιατί είναι όλη αυτή η ιστορία που λέμε, καλλιεργείται ένα ολόκληρο. Μια ολόκληρη πολιτική. Γιατί για μένα είναι πολιτική αυτό που καλλιεργείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Κουζουμά. Ο Φόρτσα Παοκάρο, όποιος και να το πάρει από τη στιγμή που δεν είναι ο Πάοκ, μας είναι διάφορο, μας αρκεί που ξεφτυλίστηκαν οι Τούρκοι. Είδες θες στη φτελιά εκεί που μας είπε ο κύριος Δημήτρης που είναι όλοι οι Παοξίδες. Όλοι με τον Ολυμπιακό ήταν. Μα αυτό είναι η λογική, βρε παιδιά. Αυτό είναι η λογική, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Έχω πάλι δύο μηνύματα που εγώ τα θεωρώ ότι στόχος είναι να μειωθεί κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός και μου λένε ότι πια μπασκετική Ευρώπη κλπ. Παλιά τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε η Ρωσία με την Τσεσεκά. Λόγια πολύ παλιά, λέω τώρα πριν 40-50 χρόνια. Η Ιταλία, ξέρω εγώ, ήταν η Βαρέζη, υπήρχαν οι ομαδάρες. Τότε η Μακάμπη από το Ισραήλ, η Ισπανία παραδοσιακά, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ. Εμείς κάποια στιγμή μετά τα δεκαετία 80 προς το τέλος 90 αρχίζαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι, τότε να το έλεγες. Εδώ τώρα η Ευρωλίγκα, αυτό που μου λέτε, είναι λάθος. Διότι έχεις 20 ομάδες που η τελευταία, δηλαδή η Βιλερμπάν, μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Η τελευταία ομάδα. Και πλέον βλέπεις, έχουμε ας πούμε στα Βαλκάνια που παλιά είχαμε Γιουγκοπλάσκα για αυτές, ο Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν είναι δυνατές. Στο Ισραήλ, μην κοιτάς τον πόλεμο και αυτά. Είναι η Μακάμπι, είναι και η Χάπουελ. Μέχρι και οι Γερμανοί που δεν είχαν, έχουν την Μπάγερ, κάτι γίνεται. Οι Ισπανοί, δεν είναι μόνο η Ρεάλ Βαλένθια. Η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα και η Βαλένθια και η Μπασκόνια κλπ. Οι Γάλλοι. Οι Ιταλοί που προσπαθούν. Οι Ζαλγκύρης. Δηλαδή, έχουμε ένα πρωτάθλημα η Ευρωλίγκα που είναι τρομερά ανταγωνιστικό. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, που έχει φτάσει πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four και τώρα με το σπαθί του στο τελικό. Μην το περνάμε έτσι. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό το οποίο λέτε. Βέβαια έχετε την άποψή σας, σεβαστή. Όπως σας έλεγα τότε για το Conference Link, και να τώρα. Πόσο πανηγυρίζαν οι Ολυμπιακοί, πόσο το θέλουν να πανηγυρίζουν και άλλες οπαδοί και άλλων ελληνικών ομάδων, γιατί βλέπουν ότι είναι ευκαιρία. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για μεγάλες διοργανώσεις. Το να μου πεις ότι θα πάρεις, ξέρω εγώ, το Eurocup της FIBA, εντάξει, δεν είναι ούτε Champions League της FIBA, ούτε είναι Ευρωλίγκα. Αλλά είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πες, εντάξει, εδώ μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Μιλάμε για το top των ομάδων. Που παίζονται πολλά χρήματα, που έχουν ιστορία, που έχουν μεγάλους παίχτες. Και βλέπετε ότι έχει αλλάξει και το μπάσκετ. Πόσο ανταγωνιστικό, πόσο γρήγορο, πόσο αθλητικό, με τα σουτ. Δεν είναι το μπάσκετ που βλέπαμε επί 30-40 χρόνια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και ερχόμαστε για την τρίτη ώρα.
10: Real FM.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
13: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου.
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
24: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
23: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα.
26: Η ώρα είναι 4.
27: Λατό FM στους 103,3.
28: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες τις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
29: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
30: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
29: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
31: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φόρο Επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
3: αυτή τη στιγμή.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Nexus Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr. Πριν ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Ηλία Λιμπερόπουλου και πάμε στους ακροατές μας, να πούμε για το γίγαντα του τον Τεντόγλου, ο οποίος συμμετείχε σε αγώνες για τον Diamond League στην Κίνα, στην πόλη Σιαμέν. Ο μεγάλος μας πρωταθλητής έκανε άλμα στα 8.46. Ισοφάρισε το φετινό κορυφαίο ρεκόρ του Πορτογάλου του Μπαντέ και μάλιστα στη δεύτερη προσπάθεια έκανε 8.37, που δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει το πραγματικό του εαυτό και είναι σε φοβερή κατάσταση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ. Λοιπόν, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Ηλία Λιμπερόπουλου είναι το «Εκείνη». Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Με τον Τόλι Βοσκόπουλο να το δίσκωσε η Κετέβο και μουσική του ίδιου του Τόλι.

0: κυρία Στέλλα από τον Άγιο Δημήτρη μου ζητάει το «Χίλιες βραδιές» που έχω πει, θα το βάλω προς το τέλος, και λέει: εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, τι φοβερά τραγούδια. Εγώ, κυρία μου, και το έχω πει πολλές φορές, κάνω ραδιόφωνο περίπου 30 χρόνια. Και έτσι έμαθα από τους παλιότερους. Δεν γίνεται να πασάρεις τραγούδι, αυτό το πιστεύω μου, και να μην λες στους δημιουργούς. Γιατί λέμε τραγούδι του Κατζατζίδη, του Διονυσίου, ξέρω εγώ, της Μαρινέλλας, της Αλεξίου. Ναι, αλλά το τραγουδάνε. Ποιοι το έχουν γράψει, τους στίχους, τη μουσική. Δεν μπορείς να μην αναφέρεις τον δημιουργό. Αυτός έχει φτιάξει το τραγούδι. Και δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν ξέρει τους δημιουργούς. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη Αντιόπη από το Βύρονα.
1: Γιώργο μου αγαπημένε, αγαπημένο μου Ριέλ Εφέ, Φράνσις μου, συγχαρητήρια στα παιδιά όλα του Ολυμπιακού. Χθες ένιωσα ότι ξεπεράσαν το εγώ τους, παίξανε σαν ομάδα, παίξανε άμυνα και τα κατάφεραν. Χωρίς ο καθένας να κοιτάζει τον εαυτό του, ήταν προσιλωμένοι, ήταν όμορφη ομάδα. Και μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να πω ότι δεν έχει μόνο εκτοπέκτη την εξέδρα ο Ολυμπιακός, η θρυλάρα μας. Έχει και 7η και 8η. Ποια είναι η 7η? Η 7η είναι που αύριο θα γεμίσουμε τα μαγαζιά στη γειτονιά του Βύρονα με τις οθόνες, τρώγοντας σουβλάκια, πίνοντας μπυρίτσα, για να ενθαρρύνουμε με τις δικές μας, οι αχές, τα παιδιά μας. Αύριο παίζει ελληνική φανέλα, Γιώργο μου.
0: Να.
1: Και αυτήν μετράμε όποιος και αν ήταν εκεί, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και μια τελευταία ομάδα από το χώρο μας. Και ο 8ος παίκτης είναι τα ίδια μας τα σπίτια που θα μαζέψουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και θα συσπηρωθούμε δίπλα και μέσα από μια ελληνική ομάδα. Οπότε ομαδάρα μας, φέρε μας την κούπα γιατί την αξίζεις και τη θέλουμε. Όμως θα ήθελα να περάσω και ένα μήνυμα, όπως πάντα μου αρέσει να περνάω μηνύματα. Παρακολουθούσα έτσι τον παίχτη, τον Τζιτσιπά, ο οποίος σαν πρότυπο έκανε τα παιδιά μας να αγαπήσουν το τένις. Οπότε παιδί μου, αν ποτέ με ακούσεις και αν έχει σημασία η γνώμη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ και εσύ και η οικογένειά σου, πρόσεχε το στόμα σου. Χρησιμοποιείς φράσεις οι οποίες διώχνουν τα παιδιά που σε έχουν σαν πρότυπο. Όπως αυτή που είπες στον πατέρα σου την ώρα που έψαχνες τα ζελεδάκια σου, ξέρεις εσύ. Αυτά, Γιώργο μου.
0: Έγινε.
1: Απλά, ομαδάρα μου, καλή επιτυχία. Ολυμπιακέ, πάντα μπροστά και πρώτος.
0: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Επίσης, παιδί μου.
0: Η κυρία Στέλλα από το Νέο Ηράκλειο.
2: Ναι, καλησπέρα σας κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
2: Είμαι από Νέο Ηράκλειο. Συγχαίρω την κυρία Ντιόπη, αλλά είμαι πάρα πολύ θυμωμένη με αυτούς που θέλανε να κερδίσουν οι Τούρκοι. Είναι ποτέ δυνατόν, κύριε Κολοκοτρώνη, που σας εκτιμώ αφάνταστα. Εμένα οι γονείς μου ήρθανε πρόσφυγες 8 χρονών και εδώ στη Νέα Ιωνία φτιάξαν εργοστάσια, πατήσανε στα πόδια τους και ζήσανε. Και τώρα να μου θέλουν οι Τούρκοι, ποιοι ανεγκέφαλοι είναι αυτοί, ποιοι ακροατές ανεγκέφαλοι. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά δεν μπορώ άλλο. Να τους ακούω και αύριο να είναι με τη Ρεάλ. Να είναι καλά οι άνθρωποι της Ρεάλ, προς Θεού, αλλά εμείς θέλουμε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά, κυρία Στέλλα, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χολαργός. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Πόλη πάνω, Φανάση Πολυκαντριώτης, πέρασαν τα χρόνια, όπου ήταν η πόλη πάνω, σχεδόν κάθε βράδυ, παρακολουθούσα φοβερό, φοβερή, ιδίω, αγαπημένοι τραγουδίστε. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά έχουν κάποια εξήγηση. Όταν ορισμένοι είναι ανιστόητοι, δεν μπορείς να είσαι, όταν το είπατε εσείς ότι τα 400 χρόνια, ξέρει τι έγινε τα 400 χρόνια ο νέος, ξέρει άραγε, έμαθε. Ακούω, κύριε Τάβε, πώς σε λένε, μου θέλω να ξέρω το όνομά σου. Εάν σου καίγανε το σπίτι, εάν σου βανδαλίζανε το μαγαζί σου και σε έδιωχνα στις 12 η ώρα τη νύχτα κόβοντας το σταυρό από το λαιμό έξω από τα σύνορα με μια βαλίτσα, τότε δεν θα τα έλεγες αυτά. Αλλά τι να πω, τι να πω. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν βγαίνουν απλά πράγματα, και το λέω για όλους, όταν βγαίνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι, άσε μια και πάλι δημοσιογράφοι, παιδιά, κάπου άκουσα σε ένα σταθμό, η κυτρινόμαυρη λέει της Φενέρ, δεν είναι μαύρο, είναι σαρέλ ραζιβέρτ, έτσι λέγεται, μπλε είναι, κίτρινο μπλε. Δημοσιογράφοι που κάθε μέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν βγαίνουν λοιπόν και ρωτάνε και ερωτήσεις, απαντήσεις, ωραία. Ένας δεν βρέθηκε, ακούω τακτικά, γιατί ξέρετε τώρα εμένα είμαι φανατικός και παρακολουθώ όλους τους ανθρώπους. Ένας δεν βρέθηκε να πει η τρίτη στρατιά στο Αιγαίο με 300-400 χιλιάδες άνδρες, ποιος, από ποιος κινδυνεύει η Τουρκία από εκεί, από την Ιταλία, από ποιον κινδυνεύει και έχει 400.000 τρίτη στρατιά του Αιγαίου. Και δεν λέει ένας, εκεί δεν λέτε εσείς στους Ευρωπαίους, τι δουλειά έχουν αυτοί να φύγουν και είναι στα παράλια 400.000, για ποιον τα έχουν. Όταν κάνουν εκπαίδευση και γυμνάσια σε νησί, ποιο νησί είναι δικό τους, για ποιο νησί μιλάνε. Δεν ντρέπονται λίγο. Όλοι δεν ντρέπονται λίγο. Δηλαδή έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι πλέον. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Όταν λοιπόν βλέπει και είναι αντί να πούμε στην νεολαία να μάθει να καθίσει να μάθει. Όταν βγαίνουμε και λέει ο καθένας, ναι, λέει, ξέρετε ότι άλλος αθλητισμός και είναι μεγάλοι άνθρωποι. Μην ξεχω... Βεβαίως είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πλην όμως, από ποιους. Δεν μπορεί να έρχεται τώρα ο άλλος εδώ να φωνάζει και μάλ και μάλ. Για σκεφτείτε τώρα να ήμασταν εμείς στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, κακό στην Τουρκία, ψοφωνάζει. Λοιπόν, να ήμασταν τώρα στον πέρα και να λέγαμε Βενιζέλος, ελευθερία, ελεύθερο, ελευθέριο Βενιζέλος. Ούτε από τα κουμπιά τους δεν θα τους ξεχωρίζανε. Και ήρθαν εδώ και τον κοίταζε ο άλλος και λέει φωνάζανε. Και τι έκανες εσύ που φωνάζανε και μας αυτοί. Τι έκανες εσύ, τι φοβή εσύ και τι έκανες. Απάντησε σαν το λέω, ας έρθει τώρα κοπόρος χείλα, αν μιλήσουμε, δηλαδή μας πήραν και το βόδι που λέει πάει μία. Δεν φτάνει ότι είναι, μας φάξανε, μας κάνανε και από πάνω εξακολουθούν να είναι και αυτό και αυτό. Λοιπόν, για το, εγώ χάρηκα και σας είπα, εγώ την τηλεόραση την άνοιξα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν θα άντεχα να δω τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι υπερβολικός.
0: Όχι, εντάξει.
3: Αλλά τα έχω ζήσει σε ηλικία 12 χρόνων αυτά.
0: Ναι, ναι, σας καταλαβαίνω βέβαια, το έχετε ξαναπεί.
3: Δεν πρέπει να σημαδευτεί λίγο. Αυτό γιατί έχει δει και ο άλλος κατ' επανάληψη, λέει, δηλαδή εγώ θα το θεωρούσα χαζομάρα του στην ουσία, γιατί αυτά που λέει. Μπορεί
0: λοιπόν.
3: Και άλλοι να είναι.
0: Σίγουρα είναι, σίγουρα είναι.
3: Μην το λες, μην το λες.
0: Έτσι, μην το λες, μην το λες, ναι, ναι.
3: Μην το λες,
0: μην το λες. Τέλος πάντων.
3: Καλή στον δρόμο τον πήγαινε συγχωριανός του γιατί.
0: Μην το λες, αυτό είναι το λάθος, ότι το λένε. Και το δείχνουν, όχι το λένε, και το δείχνουν κάποιοι. Τέλος πάντων.
3: Και ένας που τον δείχνει από το συγχωριανό του χωριό που έκανε. Τι λες ρε, μπιπ.
0: Λοιπόν, εντάξει κύριε Γιώργο. Ναι.
3: Λοιπόν.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι οι τέσσερα, έτσι. Ο Μπίλμπαϊ στην τάξη, καλώς τον.
4: Ο Μπίλμπαϊ στην τάξη. Ναι. Έλεγε που λες την πόλη, η γιγάντισσα. Ένα σπάλμα έκανα.
0: Ναι, τρομερό.
4: Πρέπει να το ξεχάσεις. Γιατί αλλιώς, αγάπη μου. Γρήγορα. Λοιπόν, ήταν συμμαθήτρια με τη μανούλα μου.
0: Ναι.
4: Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο των Πατρών.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού και μέχρι να που τελείωσε το Δημοτικό που τελείωσε και μετά τη βούτυξε ο Μπιθικότσης, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, και την πήρε εχμάλωτη που λέει ο λόγος
0: Νομίζω ο μυθικό τη, το είχα κάνει αφιέρωμα, αλλά δεν θυμάμαι. Νομίζω ο μυθικό τη.
4: Σηκωτή, λέει, ρε. Μα λέει, πώ γίνει το παιδί μα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ρε, αφήστε το παιδί ρε, να γίνει διάσημο, ρε.
0: Ναι, η οικογένεια δεν ήθελε.
4: Ναι, δεν ήθελε. Ποια οικογένεια θέλει, ρε, φίλε.
0: Δηλαδή, μαξί, το τραγούδι τώρα που μου είπατε, το ένα σφάλμα έκανα, ναι. που το είχα βάλει πριν λίγο καιρό, το έχει γράψει ο παλιός πρόεδρος του Εθνικού, ο Νίκος Ομουρκάκος.
4: Ομουρκάκος.
0: Ναι. Ο Νίκος Ομουρκάκος ήταν δημοσιογράφος, παλιός πρόεδρος του Εθνικού, ήταν ο πατέρας του Λάζαρου που με πάντρεψε.
4: Τι λέει, ρε, φίλε.
0: Ναι, ο Νίκος Ομουρκάκος το γράψει.
4: Τι Ομουρκάκος.
0: Όχι, όχι. Και όχι. Η μουσική ήταν του, αν δεν απατώ, με του Δερβενιώτη. Θόδωρος Δερβενιώτης.
4: Ναι, ναι, ναι. Πω, γάσματα, υποποιείες, μιλάμε μοναδικά. Α. Λοιπόν, και κάθε το Bill by Taxi, εγώ έχω πει, έχω ξεχωρίσει ότι βλέπω τις ελληνικές ομάδες όταν, μόνο όταν παίζουν με τον Παναθηναϊκό. Τις αγγλικές όταν παίζουν με την Τζέλσι και τις ιταλικές με την Γιουβέντους.
0: Εχθές
4: λοιπόν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε. Και λέω να κάτσω να δω τον μπασκετάκι.
0: Στην Ιταλία, κύριε Βασίλη, Γιουβέντους είσαι.
4: Juve,
0: άρα δηλαδή κάτσε, εμείς ταιριάζουμε απόλυτα, έτσι. Δηλαδή σε Juve και σε Chelsea ταιριάζουμε μια χαρά.
4: Είσαι και Juve.
0: Είμαι Juve, ναι, είμαι Juve.
4: Γιατί δεν βρισκόμαστε εμείς να περπατήσουμε.
0: Είμαι Juve, είμαι Chelsea, είμαι Bilbao στην Ισπανία.
4: Όχι τους μίσεις, τα εκεί τους...
0: Επειδή είναι Βάσκη, επειδή είναι μόνο Βάσκη τους γουστάρω.
4: Επειδή είναι Βάσκη.
0: Είμαι στην Γερμανία, είμαι Σάλκε.
4: Ήμουνα Gladbach κάποτε.
0: Στη Γαλλία, Σεντετιέν. Γενικά οι ομάδες μου δεν είναι πολύ. Σεντετιέν, μπράβο. Στην Ολλανδία, Ουτρέχτη. Είμαι λίγο ζώρικος στις ομάδες. Δεν είμαι έτσι συνηθισμένος.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Και κάθε μέρα θέλω να δω τον μπασκετάκι, έτσι.
0: Ναι.
4: Τον Ολυμπιακό τον έχω, δηλαδή, γκράντε φαβορί. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ και το βλέπει όλος ο κόσμος. Και ξεκινάει το παιχνίδι. Ξεκινάει το παιχνίδι πρώτο λεπτό, δεύτερο λεπτό, τρίτο λεπτό, πέμπτο λεπτό, έκτο λεπτό, 12-0. Το πιστεύεις ότι έκλεισα την τηλεόραση, γιατί λέω τι να δω, τον περίπατο του Ολυμπιακού. Και έβαλα και έβλεπα το Γρηγόρη τον Αρναούτογλου.
0: Εντάξει, μια χαρά.
4: Δύο ρίτσες, πέρασα.
0: Μια χαρά. Τεχούρασα.
4: Δηλαδή τι να δω, δηλαδή, τον περίπατο. Δηλαδή με την έννοια, δεν υπάρχει περίπτωση και τώρα τους περιμένουν, οι Ολυμπιακοί τους περιμένουν με το δάχτυλο σκανδάλι, γιατί. Τους την έχουν κάνει, θυμάστε, τους πήρανε το τελευταίο δευτερόλεπτο η Ρεάλ.
0: Ναι, με το Γιούλ, με το Γιούλ.
4: Με το Γιούλ. Λοιπόν,
0: με το Γιούλ.
4: Δεν μπορώ να διανοηθώ, Γιώργο Κολοκοτρώνη, δεν μπορώ να διανοηθώ να υποστηρίξω, όχι με τον Ολυμπιακό να παίζει. 5 φορές με τον Ολυμπιακό να παίζουν τουρκικές ομάδες. Δεν μπορώ να το διανοηθώ να υποστηρίξω ποιους τώρα. Δηλαδή θα βγει ο Νικηταράς, όπως το λένε και ο Κολοκοτρώνης, ο Θόδωρας, με τα γιαταγάνια και θα μου πάρω το κεφάλι. Καταλάβες. Δεν υπάρχει περίπτωση, Βαγγελάκη. Τάξε, αγόρι μου, σε δικαιολογώ, με την έννοια, επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Αλλά κάπου άνοιξε λίγο τα μυαλά σου. Άνοιξε λίγο τα μυαλά σου. Δεν ήμουνα με κανέναν, ναι. Και ούτε θα είμαι αύριο. Άμα δεν είναι Παναθηναϊκός, Βαγγελάκη, τι να το κάνω εγώ τώρα, τι Ρεάλ τώρα, ποια Ρεάλ τώρα. Τη Ρεάλ ήταν ποτέ με τον Παναθηναϊκό. Να σου το πω έτσι. Λοιπόν, με αυτή τη φάρα, την Ισπανική. Δεν είσαι με κανένα, ρε φίλε. Θες να δεις. Θες το, δεν θες να δεις. Αλλά να ήμουνα με τη Φενέρ, λέει. Παναγία μου, Χριστέ μου. Να μου κοπούνε χέρια και γλώσσα μαζί. Λοιπόν, ο Τεντόγλου ήταν μεγάλο άλμα.
0: Ναι, ναι, 8-46. 8-46. Τρομερός.
4: Και οι λύθοι δεν δείξανε το άλμα του. Δηλαδή δείχνανε τα 5.000 που τρέχανε κάτι αλογομούρδες εκεί, κάτι αυτή. Λοιπόν, και δεν δείχνει το μεγάλο του άλμα. Βγήκε πρώτος βέβαια. Μου λέει εδώ τάξη ο Μπάλτης, τελευταία λέει προσπάθεια έκανε 8.52, δεν ξέρω.
0: 8.52.
4: Ναι, το τελευταίο άλμα λέει έκανε 8.52.
0: Θα το δω. Λοιπόν, θα το δω.
4: Έτσι.
0: Έγινε, λοιπόν, κύριε Βασίλη μου.
4: Τα λέμε, κύριε.
0: Έγινε, θα τα πούμε. Πάμε, Στέφανο Περιστέρη. Τι γίνεται?
5: Καλό μεσημέρι, να έχεις καλούς από τον Κυριακό.
0: Δεν ακούγεστε καλά, κύριε Στέφανε. Λες και είσαστε στην Αλάσκα. Μήπως έχετε hands free, δεν ξέρω τι έχετε.
5: Όχι, δεν έχω hands free, Γιώργο, μα ακούσατε.
0: Πολύ δύσκολα.
5: Με το κινητό ένα λεπτό.
0: Πολύ δύσκολα, Γιώργο, δεν μπορούμε, δεν έτσι να είναι.
5: Με τα κινητικά, πώς το... ακούμε καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα.
5: Με τα κινητικά, Γιώργο μου, χαιρετισμός σε ευγενικό σου τηλεφωνικό κέντρο της κυρία Παράσχη, σε τεχνική σου υποστήριξη, και στην κυρία Κασιανή Βραχά. Είχες πει, θα έκανες μια εκπομπή με παραδοσιακό τρόπο.
0: Ναι, είναι την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή όλη η εκπομπή, 3 ώρες είναι παραδοσιακά.
5: Κυριακή ή Σαββατοκύριακο.
0: Ορίστε.
5: Κυριακή ή Σαββατοκύριακο.
0: Κυριακή, 31 του μηνός.
5: Ναι, να μας απειλήσει κανένα.
0: Ναι, μα το λέω από τώρα, είναι ανακοινώσιμο, ναι. Κύριε Στέφανε, να σας πω κάτι, ή πρέπει να σας ξαναπάρουμε, δεν ακούγεστε καλά. Για κλείστε, θα σας πάρουμε εμείς, για κλείστε.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος. Καταρχάς, κυρία Μαρία, αυτό που μου στείλατε για το άστοχο, είδατε πόσοι άνθρωποι έχουν βγει και πόσα μηνύματα. Κανείς δεν έχει συμφωνήσει μαζί σας. Λοιπόν, εγώ διάβασα όμως το μήνυμά σας, είδατε. Και ένας άλλος κύριος τρολάρι, θα το διαβάσω. Λοιπόν, λέει, αυτός είναι George. Πρέπει από του ότι θέλουμε σαν Έλληνες να κερδίσει μια ελληνική ομάδα, θα πρέπει οι Παναθηναϊκοί να σκεφτούν και κάποιο άλλο σενάριο. Αν κερδίσει η Ρεάλ, πάει στα 12. Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να είναι ο πρώτος στην Ευρώπη. Άρα αυτός ο στόχος απομακρύνεται. Παναθηναϊκοί λοιπόν θα ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν το είπε κάποιος άλλος πριν. Εκτός όλων των άλλων, γιατί ο στόχος των Παναθηναϊκών είναι να πάνε στην κορυφή. Λοιπόν, έχουμε πάλι το Στέφανε. Για να δούμε. Έλα, Στέφανε.
1: Τώρα με ακούω, Γιώργο.
0: Τώρα καλύτερα, ναι, καλύτερα.
1: Εντάξει, ήταν η γραμμή. Λοιπόν, από ότι είναι απαλλάτευτο και μετικό να μιλάμε, να είμαστε με τους Τούρκους, που σήμερα έχουμε και μια θλιβερή επέτειο. Είναι η δολοφονία τους Τούρκους, του πιλότου μας, του Μιναγού, του Κώστα του Ηλιάκη.
0: Μάλιστα.
1: Στα σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, τον οποίο τον δολοφόνησε ο Τούρκος πιλότος. Δηλαδή, κατέβασε το σύστημα προσγειώσεως και τον χτύπησε στην καλύτερα και το σπάσε το λαιμό του ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν και αν ο καθένας ένα βγάζει τα οπαδικά του ένσυχα υποστηρίζοντας άλλες ομάδες, αυτό δείχνει ότι είναι προβληματικός. Δεν μπορώ να διανοηθώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήθελα να πω, ήταν πολύ καλός ο αγώνας, είναι συγκροτημένη ομάδα, είναι δεμένη ομάδα, νομίζω ότι δεν έχει να αποβληθεί κάτι αύριο. Θα έχει και τον κόσμο με το μέρος της, με το μέρος της. Και είναι πολύ καλή ομάδα αυτή και θα δούμε και πολύ καλούς αγώνες που λέει ο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί οι δύο θα πάνε.
0: Λογικά, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για τον Κώστα τον Ηλιάκη, αν δεν σε πειράζει, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Βασίλης, που έχει ερμηνεύσει ο Βασίλης ο Σκουλάς, είναι το ίδιο Θεός.
0: Ναι. Αυτό το έχω βάλει αρκετές φορές. Ναι.
1: Τη μνήμη όλων των αεροπόρων που πέφτουν στην ώρα του καθήκοντος. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε. Να σε καλά, Στέφανε. Να σε καλά. Λοιπόν, μου έχει στείλει ένα άλλο μήνυμα, Στέφανε. Άλλο Στέφανος. Έτσι, δεν το διαβάζω τώρα. Δεν χρειάζεται να το. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Είναι πολύ σκληρό το μήνυμά σου. Έτσι, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το πράγμα. Με το πνεύμα δεν διαφωνώ. Αλλά, λοιπόν, ο Σπύρος από τον Ήλιον, αφήστε τα εύκολα συγκινησιακά. Αναφέρομαι στους ακροατές σας, κύριε Κολογοτρώνη, και μην μπερδεύετε τον επαγγελματικό αθλητισμό της ΠΑΕ και της ΚΑΕ με πατρίδες, σημαίες κλπ. Εμπριμέ. Απλοί εμπορικοί σύλλογοι με μισθοφόρους και καλοπληρωμένους πιτσιρικάδες που κάνουν το κέφι τους, χαλαρώστε με τον εύκολο πατριωτισμό. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ τουλάχιστον από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, εγώ ως Γιώργος, μιλάω έτσι για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα δεν, από μένα και νομίζω το αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολος πατριωτισμός. Συμφωνώ με το πνεύμα των εμπορικών συλλόγων, αθλητισμός, ποδόσφαιρο. Εδώ έχουμε κάτι άλλο όμως. Αντίπαλός μας ήταν, είναι και θα είναι η Τουρκία. Και βλέπετε ποιος προκαλεί και τι κάνει και γιατί. Στα πάντα προκαλούν. Και επειδή μου λέτε για αθλητισμό και αυτά, δεν υπάρχει αγώνας μεταξύ ελληνικής και τουρκικής ομάδας, ειδικά μέσα στην Τουρκία, που να μην έχουν χυδαία συνθήματα, που είπε τώρα ο κύριος Γιώργος για Κεμάλ, να έχουν πανό για την άλωση της πόλης και πολλά άλλα προσβλητικά. Ακόμα και χθες φωνάζανε Κεμάλ. Τους λέγανε οι αστυνομικοί, ελάτε να σας πάμε πάνω, που δεν είχαν εισιτήρια και φωνάζανε Κεμάλ. Είχε καμία θέση ο Κεμάλ χθες στον αγώνα από πλευράς Τούρκων? Ήθελαν να προκαλέσουν, να γίνουν επεισόδια και να πούνε να ποιοι είναι οι Έλληνες. Και δεν τσιμπήσαμε και καλά κάναμε. Ο Τούρκος είναι άλλη ιστορία, κύριε Σπύρο. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε μέχρι ενός ορισμένου σημείου, αλλά ο Τούρκος είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου.
5: Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την
10: πρόοδο. FM στους 103,3.
11: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
12: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
19: Η μουσική μας ενώνει. Η φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
20: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
22: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
23: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
24: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος.
0: κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Κάτι για αύριο, επειδή χθες ήταν πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, αναμενόμενο, αλλά χρειάζεται συγκρατημένη αισιοδοξία, διότι δεν θυμάμαι τώρα σε ποιους αγώνες, αλλά αυτό το έργο που το έχουμε ξαναδεί δεν θέλω να το ξαναδούμε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μετριασμός των συναισθημάτων, κοντρολαρισμός του κόσμου.
25: Σωστό.
10: Άκουσα κάποιους και να λένε ότι τελείωσε. Το χθεσινό ήταν, λέει, αυτό ήταν, αυτό περιμέναμε. Αυτό είναι λάθος. Είναι σε δύο δόσεις. Είναι σε δύο δόσεις. Είναι πρώτο ημίχρονο ημιτελικός, δεύτερο ημίχρονο για να πάρει την κούπα.
25: Σωστό.
10: Δεν θέλω να πούμε να επαναληφθεί αυτό, δηλαδή πραγματικά να το χάσει. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά υποστηρίζω φυσικά με τη σοβαρότητα που έπαιξε χθες, που ήταν παράσταση νίκης. Έτσι, έτσι πρέπει να παίξει. Εγώ δεν το δω, αλλά δεν πειράζει. Τα σημειότυπα το άκουσα. Εντάξει, γιατί δεν προλάβαινε, έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά όμως είμαστε εκεί, ας πούμε, και θέλει, πρέπει να το πάρουμε. Επίσης, να το πάρει ο Ολυμπιακός, το φέρει στην Ελλάδα. Κάτι πολύ σημαντικό, φίλε, όσο άκουσα, από ό,τι κατάλαβα, κάποιος βγήκε και είπε κάτι και ασχολήθηκαν πάρα πολύ.
25: Ναι, γιατί
10: ότι,
25: ναι,
10: κάτι που είπε κάποιος.
25: Ότι ήταν με τη Φενέρ χθες.
10: Να σου πω τώρα, ναι, δεν το άκουσα εγώ αυτό το συγκεκριμένο, απλά κατάλαβα τι έγινε και ούτε θέλω να μου πεις. Ναι. Απλώς, αυτή η τοξικότητα είναι κρίμα να αναπαράγεται και μέσα από σοβαρές εκπομπές σαν τη δική σου, γιατί τελικά χάνουν τα μέσα ενημέρωσης το κύρος και την ποιότητα και χάνεται χρόνος και δεν βελτιώνεται έτσι το επίπεδο του κοινού.
25: Αυτό, αν μου επιτρέπεις, αυτό είναι μια ερμηνεία από μια άποψη, δεν θα διαφωνήσω. Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι υπάρχει τόσο αντίδραση από μεγάλη μερίδα του κόσμου ενδεχομένως να βοηθήσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τον οποιοδήποτε που είχε την ίδια φιλοσοφία, να το σκεφτεί διαφορετικά και να πει, ρε παιδιά, μήπως όντως κάνω κάτι λάθος. Δηλαδή μπορεί να έχει θετικό πρόσημο.
10: Υπάρχει
25: αυτό το οποίο λες.
10: Να έχει έτσι εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
25: Βεβαίως,
10: και
25: βεβαίως,
10: τελικά αποτέλεσμα, βεβαίως, το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Απλώς, σίγουρα, ξέρετε, το δυσάρεστο είναι ότι πουλάει η τοξικότητα, ρε γαμό.
25: Ναι, δηλαδή, πουλάει.
10: Αυτή η καλλιέργεια του μίσους μεταξύ των οπαδών. Πάντως, εάν δεις εσύ στην πορεία, γιατί είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, ότι αυτό δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα με την προσέγγιση που είπες, κάποια στιγμή σε μια φάση χαλαρή και ενημέρωσε όλο το κοινό σου, φώναξε και έναν ειδικό περί του οπαδικού, ας πούμε, έτσι, τοξικότητας, κάποιον ειδικό ψυχολόγο να επιληφθεί του θέματος. Αλλά αυτό το αφήνουμε για αργότερα.
25: Να.
10: Καλή επιτυχία σας στον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί όχι κρίμα, σαν κοινωνία, δηλαδή, κρίμα, ας πούμε, πραγματικά, δηλαδή, έτσι. Κάνουμε χρόνο και ο άνθρωπος αυτός τυρανιέται. Ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτό το μίσος, καταρχήν πρώτα ο ίδιος δεν μπορεί να ευχαριστηθεί θετικά συναισθήματα, έτσι. Να νιώσει αγάπη κλπ. Είναι. Έτσι το βλέπω εγώ, δηλαδή.
25: Ναι, ναι.
10: Λοιπόν, θα του κάνει καλό και πιο ήρεμα. Πραγματικά, συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, κρατάς ένα επίπεδο πάντα. Έτσι, εύχομαι να είναι πολύ μικρή η μειοψηφία αυτών που έχουν αυτές τις ακραίες απόψεις και τις εκφράζουν.
25: Ωραία, Σπύρο μου, να είσαι καλά.
10: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και καλή προετοιμασία στις ομάδες. Έχουμε και Μουντιάλ μπροστά μας.
25: Έχουμε.
10: Να είσαι καλά, υγεία, καλό Σαββατοκύριακο.
25: Παιδιά, 11 Ιουνίου, έτσι, τώρα σε λίγες μέρες έγινε το Μουντιάλ. 11 Ιουνίου. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης, τι κάνετε, κύριε Θανάση? Έπεσε η γραμμή. Έλα, κύριε Θανάση.
26: Έλα, θα ευχαριστήσω την κυρία Φράνσις που τόσο ωραία μιλάει και όμορφα στο τηλέφωνο και να είναι καλά και την ευχαριστούμε πολύ. Όταν παίρνουμε τηλέφωνο και είναι υπέροχη.
25: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
26: Να ξεκινήσω λίγο εγώ. Όταν βλέπαμε παλιά τον Άρη, παλιά, έτσι με τον Γκάλι και τους, όλη η Ελλάδα ήταν Άρης.
25: Μα δεν δουλεύαν θέατρα, δεν δουλεύε τίποτα.
26: Από τώρα τι θέλω να πω εγώ. Ήταν με τον Άρη.
25: Ναι, ναι.
26: Έτσι. Γιατί το ήξεραν όλοι με τον Άρη για τον Γκάλι, γιατί ήταν ο Άρης. Αλλά και ο Γκάλι δεν υπήρχε και ήταν ο Γιαννάκης με έναν άλλον Έλληνα σούπερ που ξέρω εγώ, έναν άλλον ρε παιδί, και τον Γκάλι, πάλι θα είμαστε με τον Άρη.
25: Ναι.
26: Έτσι, πάει αυτό. Πάμε. Εσύ είσαι ένας κολοκοτρώνης με βαρύ όνομα. Με βαρύ όνομα. Μη σου ξεφεύγουν, Γιώργακη μου, Γιώργο μου, αγαπητέ. Τι να πω τώρα. Μην τον αφήνει να λέει τέτοια πράγματα να πούμε.
25: Τι μου ξέφυγε, τι μου ξέφυγε, δηλαδή.
26: Ολοκοτρώνει, λέγεσαι.
25: Ναι, τι μου ξέφυγε.
26: Θα λέγανε σου κολοκοτρώνει κάποιο παλιά κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Αυτό κόβω το κεφάλι.
25: Ναι, εντάξει, τώρα κατάλαβα το πνεύμα σας, αλλά επειδή με ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος.
26: Όχι σε όλα.
25: Ναι, ναι. Είσαι
26: κοινωνικός άνθρωπος.
25: Εντάξει.
26: Όχι μέχρι εκεί.
25: Ναι.
26: Γιώργο.
25: Γιατί εγώ το είπα και από πριν ότι δεν είναι μόνο συγκεκριμένος, υπάρχουν πολλοί και δικοί μου
26: Γιώργο,
25: που μιλάω που ήταν χθες με τη Φενέρ.
26: Έτσι.
25: Απλά δεν τα λέμε στο ραδιόφωνο. Δεν τα λέμε στο ραδιόφωνο.
26: Επίκαιρο το κάνει.
25: Δεν πρέπει να τα λέμε στο ραδιόφωνο.
26: Πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω.
25: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα προχωράμε.
26: Δεν που μιλάω έτσι, Γιώργο.
25: Δεν έχω θέμα εγώ. Δεν έχω θέμα. Προχωράμε. Απλά σας λέω.
26: Ο φοβερός τρομερός κολοκοτρώνης, ο ήρωας όλων των Ελλήνων. Ο ήρωας, ξέρει πώς λένε οι Τούρκοι το κολοκοτρώνη, σφαγέα των Τούρκων.
25: Πάμε
26: τώρα. Αποκαλούν και εκεί.
25: Ναι, είχαν βγάλει τώρα που ήταν η μέρα μνήμης στο ποντίο, μου έκαναν ανακοίνωση. Πάλι
26: ναι, εναντίον των κολοκοτρών.
25: Για τις σφαγίτες Τρεπολιτσιάς. Τις σφαγίτες Τρεπολιτσιάς, ναι.
26: Ναι, πήγαμε εμείς στην Άγκυρα και τους φάξαμε. Εδώ τους φάζαμε, στην Τρίπολη.
25: Ναι, ναι, στην Τρίπολη, ναι. Και μιλάνε για σφαγή. Φάζαμε. Μετά από 4 αιώνες μιλάνε για σφαγή.
26: 4 αιώνες μιλάνε για σφαγή.
25: Εντάξει, τι να πεις.
26: Γερμανοί και Τούρκοι δεν είναι καλή ράτσα για την Ελλάδα.
25: Λοιπόν, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές.
26: Τα έχουμε πει, ναι. Οι χειρότεροι άνθρωποι.
25: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι βλέπετε αύριο τώρα, κύριε Θανάση, ας τα γυρίσουμε τώρα. Ας τα γυρίσουμε. Τι βλέπετε αύριο.
26: Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τι να πω. Να πω σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό γέρνει προς τον Ολυμπιακό. Εύχομαι να κερδίσει. Τι είναι αμαρτία δηλαδή. Έπρεπε αυτό το Final Four στο τέλος οι τελικοί να γίνονται στις τρεις νίκες, Γιώργο. Δεν λέω για τον Ολυμπιακό τώρα.
25: Να.
26: Για όλες τις ομάδες. Όμως στην Αμερική. Ας το πρωί με τελικό, ένα πανίδι και έξω. Στον τελικό, τρεις νίκες. Δεν γίνεται με έναν αγώνα να κρίνει 20 ομάδες που ασκίζουν να βγουν πρώτοι, ολόκληρο πρωτάθλημα, φοβερό, και στο τέλος με μια αποτυχία, με ένα σούτ που δεν μπήκε μέσα, την τελευταία δευτερόλεπτο κλπ. Και να χάνει το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό για ένα πόντο. Κακός. Τρεις νίκες, όποιος κάνει τρεις νίκες. Για μένα αυτό έπρεπε να είναι, Γιώργο. Όπως είναι στην Αμερική.
25: Ναι, το έχουν πει και κάποιοι προπονητές αυτό.
26: Ναι, Γιώργο.
25: Όπως το βλέπει ο καθένας. Ωραία.
26: Ναι, Γιώργο μου. Δεν ήθελα να πω τίποτα
25: άλλο. Εντάξει,
26: κύριε Σάβα, μου είναι επικτικός ο κύριος Σάβας. Κύριε Σάβα, και εγώ Πανιώνιος είμαι μετά τον Ολυμπιακό. Από το 60 έβλεπα τον Πανιώνιο και εγώ. Όλους τους παιχταράδους θυμάμαι, ξέρω τι σημαίνει Πανιώνιος. Ο μεγάλος τροφοδότης των ελληνικών ομάδων. Τι να πρωτοπούμε, όλα τα ονόματα να αρχίζω να λέω από Δέδα, από Σκρέκη, από Θεοφιλόπουλο, από Τζόγλου, από το, όλα τα ξέρω, από Αθανασούλα, από Βραϊτέλη. Τι να πω τώρα εγώ για τον Πανιώνιο. Είναι η ιστορική ομάδα της Ελλάδας. Και ο Πανιώνιος του από όλων Αθηνών. Τα χρόνια εκείνα στην Αθήνα. Έτσι έγινε, Γιώργο μου.
25: Βεβαίως.
26: Τα χρόνια εκείνα. Ιστορικές ομάδες. Όσο για το Μαρινάκι, ήταν στο γήπεδο χθες. Μαζί με τον Μεντιλίμπαρ, εύχομαι ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ να συνολωθούμε, να βάλει κρασί στο λαιμό του ο Μεντιλίμπαρ, να προσέξει αυτά που θα του πει το συμβούλιο και ο Μαρινάκης και κάποιος άλλος, ο Βάζεβιτς, να βάλει νερό στο κρασί του, μη ζητάει να μείνει ο Καρσία, και να μείνει ο Καρσία, κοίτα, και το καλύτερο εξάρτηση του κόσμου να πάρουμε αυτό θα βάζει ο Καρσία. Όχι, είπαμε στον Γιώργο, κρούς. Αυτός θα βάζει, είναι καλό να βάζει ο Καρσία. Και το καλύτερο. Πίσω από το σέντρεφόρ να πάρουμε τον καλύτερο παίχτη. Ποιο θα πει πω τώρα, παιδί μου, αυτό θα βάλει τον Τζικίνιο. Κατάλαβε, σου λέω. Είναι κολλημένο με κάποια ονόματα. Έχει ευαισθησίε και δεν θέλει να του στεναχωρεί. Δεν είναι έτσι, κύριε Μεντιλίμπαρ. Άλλαξε μυαλά. Σε αγαπάμε, σε θέλουμε. Αλλά φτιάξε ένα Ολυμπιακό μεγάλο με πεθαράδε. Με αυτού που αξίζουν να παίζουν.
25: Ωραία, κύριε Θανάση.
26: Εντάξει.
25: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
26: Ευχαριστώ και τον κύριο Γιάνναρη εχθέ που είχα πάει στο Θριάσιο. Τον κύριο Γιάνναρη στο Θριάσιο, τον καρδιολόγο μου. Ο οποίος κάθε δύο μήνες πάω και μου κάνει ένα πολύ ωραίο check-up.
25: Μπράβο.
26: Ο κύριος Γιάνναρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
25: Μπράβο, πολύ. Κύριε Θανάση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
26: Γεια σας.
25: Και ο Γιώργος Κυψέλη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
25: Τι γίνεται.
2: Καταρχάς, μια παρατήρηση. Χαίρομαι γιατί κρατάς τον πλουραλισμό στην εκπομπή σου. Είχε δικαίωμα και ο Βαγγελάκης να βγει στην εκπομπή σου να πει την άποψή του. Όμως εγώ θα αναλογιστώ, γιατί ακούω κριτική εναντίον του Βαγγέλη, Εγώ είμαι Παναθηναϊκός και θέλω ολόψυχα από την αρχή το λέω, Ολυμπιακός αύριο να το σηκώσει. Δεν έχω ούτε πεσμένο πατριωτισμό, ούτε οτιδήποτε. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Ο μεγάλος μου αντίπαλος να το σηκώσει. Όμως εγώ θέλω να κάνω μία, να αναφέρω σε αυτούς όλους που βγήκανε και από κριτική μέχρι bullying κάνανε στο Βαγγελάκη. Η δράση φέρνει αντίδραση. Και θα ήθελα να είναι όχι τόσο να κρύβουν τα δικά τους προβλήματα και τα δικά τους λάθη, να τα κρύβουν πίσω από το χαλί. Τη δράση των δικό τους πεπραγμένων την έκανε αντίδραση ο Βαγγελάκης, αν θέλουμε να μιλήσουμε. Δηλαδή τι εννοώ, ότι μπορεί ο Βαγγελάκης να είδε τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι μαζί με τη Φενέρ να αγκαλιάζονται και να χοροπηδάνε υποστηρίζοντας την αντίπαλη ομάδα.
25: Ναι, το είπα και εγώ αυτό, το είπα και εγώ.
2: Ακριβώς.
25: Ναι.
2: Θυμάμαι εγώ που είμαι πιο παλιός στους τέσσερις του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, όταν βγήκα στο Πασαλιμάν με τον Άγιαξ, θυμάμαι, που είχαν του Ράικαρ τις αφήσεις.
25: Εντάξει, πολλά, αυτό είπα στο Βαγγελία, πολλά μπορώ να δούμε.
2: Σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να κρύβουμε λίγο και να κρυβόμαστε εμείς πίσω, κρύβοντας τα λάθη μας και να κατηγορούμε, λες και είμαστε κατηχητικό ή εκκλησία, τον αντίπαλο.
25: Ναι, απλά αν μου επιτρέπετε, έχει ιδιαιτερότητα λόγω Τουρκίας. Δεν είναι το
2: λόγω
25: ίδιο.
2: Λόγω Τουρκίας. Συμφωνώ ναι, απόλυτα. Όμως, αυτή την αντίδραση, αυτό λέω εγώ, ότι αυτή η αντίδραση του Βαγγέλη δεν προήλθε από έτσι, δεν γεννήθηκε.
25: Όχι, είναι οπαδική αντίδραση.
2: Είναι οπαδική.
25: Το διευκρίνησε, ναι. Δεν είναι ότι αγαπάει τους Τούρκους, είναι με τους Τούρκους.
2: Ακριβώς.
25: Είναι αντιολυμπιακός. Είναι αντιολυμπιακός.
2: Αλλά το ότι είναι αντιολυμπιακός οφείλεται κατά ένα μέρος, μικρό ή μεγάλο δεν το ξέρω, στο ότι η δράση των Ολυμπιακών απέναντι στην ομάδα του δημιουργήσε αυτή την αντίδραση. Δηλαδή, από τη ζώνη του φιλάθλου πέρασε στη ζώνη του οπαδού και του φανατισμού. Αυτό είναι. Και τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ιστορία, γιατί και εγώ από μικρασιάτικη οικογένεια προέρχομαι. Ο παππούς μου, ο συγχωρημένος, από την Κιουτάχεια. Ο παππούς μου, ο άλλος, από τη Σμύρνη. Λοιπόν, πιστεύω και το τονίζω αυτό, ότι οι Τούρκοι είναι ένας λαός ο οποίος μας μισεί
25: καλά το λέτε, αιώνιο μίσος είναι, αιώνιο μίσος, ναι.
2: Όμως δεν θα ξεχάσω, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει την ιστορία η οποία λέει ότι οι Έλληνες φυλακίσανε τον Κολοκοτρώνη, οι Έλληνες σκοτώσαν τον Καποδίστρια και χάσαμε τη Μικρά Ασία, τους τόπους μας, από τη διαμάχη μεταξύ Βενιζελικών και Βασιλικών. Και τα λάθη μας να κοιτάξουμε. Εμείς δώσαμε. Η διχόνοια πάντα μεταξύ των Ελλήνων δίνει αφορμή σε αυτά τα κράτη, σε αυτούς τους λαούς όπως είναι οι Τούρκοι, να επιβάλλονται και να μας κατατροπώνουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το μήνυμα. Το να στρεβόμαστε τώρα για ένα ματς, για ένα τίτλο, αυτό δεν μου λέει τίποτε. Ίσα που εμένα θα με κάνει καλύτερο σαν ομάδα, γιατί θα έλεγα να ανταγωνιστώ το φετινό πρωταθλητή Ευρώπης σαν Παναθηναϊκός.
25: Να.
2: Και θέλω ο πρόεδρος μου να κάνει τα πάντα για να τον ανταγωνιστώ. Όμως δεν πρέπει να δημιουργούμε φανατικούς φιλάθλους, φανατικούς, όχι φιλάθλους, φανατικούς ανθρώπους, οπαδούς. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα με το φιλάθλο πνεύμα και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο αθλητισμός ενώνει. Αυτό ήθελα να πω.
25: Ωραία, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλώς από τον κύριο. Γεια σας.
2: Επίσης, γεια.
5: Real FM.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
25: Λοιπόν, παιδιά, φτάνουμε στο τέλος. Θέλουμε λίγα λεπτά και θέλουμε να ακούσουμε και το χίλιες βραδιές που έχετε ζητήσει. Όσοι είναι, θα ακούσουμε τον κύριο Βαγγέλη που είναι από το δρόμο. Μόνο τον κύριο Βαγγέλη. Και οι άλλοι, όσοι θέλετε και μπορείτε, γιατί είναι μια μέρα αύριο διαφορετική. Κυριακή, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, παρακαλώ.
17: Χαίρετε, χαίρετε.
25: Γεια σας.
17: Καλησπέρα. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
25: Ναι.
17: Συγγνώμη, γιατί έτρεχα. Συγγνώμη.
25: Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ.
17: Συγχαρητήρια στον κύριο πριν. Ήταν εξαιρετικότατος και ποιοτικότατος. Και μπράβο του. Εγώ σας ξέρω, κύριο Κολοκοτρώνη μου, 30 χρόνια. Δεν σας ξέρω τώρα. Δύο πραγματάκια και τελείωσα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που παναθηναϊκίζει στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια στον παδού του Ολυμπιακού που πέρυσι ήταν με τη Φενέρμπαξε. Αλλά δεν βλέπω ωραία αντιμετώπιση όπως είχατε κάνει πέρυσι εσείς που βγήκατε και κρίνατε. Και καλά κρίνατε.
25: Για μένα λέτε. Για μένα.
17: Βέβαια, για σας.
25: Γιατί εγώ αυτά που λέω φέτος τα έλεγα και πέρυσι για τους Ολυμπιακούς.
17: Το ξέρω, κύριε Κολοκοτρώνη. Σας ξέρω 30 χρόνια.
25: Εντάξει, ευχαριστώ.
17: Επαντηρήσεις. Είμαι αυτός, δεν έχει σημασία. Δεν είναι, είμαι ασήμαντος. Μικρός, δεν έχει σημασία.
25: Δεν είναι θέμα. Όλοι είμαστε το ίδιο, κύριε Βαγγέλη. Τι ασήμαντος. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβαστή.
17: Όχι, κύριε Κολοκοτρώνη. Το έχει πει και ο Πλάτωνας. Να έχεις άποψη, να έχεις και γνώση.
25: Ναι, εφόσον έχεις γνώση εννοώ. Ναι, εννοείται.
17: Πιο πολλοί βλέπονται στην Ελλάδα.
25: Εννοείται.
17: Δεν έχουμε γνώση και έχουμε άποψη. Ναι. Και ακόμα και για τα εμβόλια έχουμε άποψη. Ενώ δεν έχουμε γνώση.
25: Σωστό.
17: Η τροπονίνη τι είναι. Ποιος ξέρει τι είναι. Κι όμως είχαμε ταξιδίδες, αγρότες, όλους εδώ πέρα και λέγανε μην κάνεις τροπονίνη. Το mRNA κάνει κακό στο DNA. Τι είσαι, ταξιδίδες. Κάντε μα τι χάρη, ρε φίλε, από εδώ πέρα.
25: Εντάξει, άμα δεν έχεις γνώση, συμφωνούμε. Ναι.
17: Έτσι δεν είναι.
25: Συμφωνούμε.
17: Και συγχαρητήρια για το πανό, κύριε, που σηκώσατε για την Κύπρο, η Ολυμπιακή. Ούτε έγινε, κύριε Κολοκοτρώνη μου, εισβολή στην Κύπρο.
25: Τι θέλετε να πείτε?
17: Σηκώσανε πανό, η Ολυμπιακή. Έγραφε 1924, 1974, δεν ξεχνώ.
25: Ναι.
17: Το θυμάστε?
25: Κάτι είπα να θυμηθώ, ναι. Αλλά είχε γίνει ένα λάθος, νομίζω. Κάτι. Δεν θυμάμαι,
17: κύριε,
25: τώρα ακριβώς.
17: Δεν είναι ένα λάθος λεκτικό. Δεν είναι κάτι φραστικό.
25: Αυτό
17: κάτι
25: πότε είχε γίνει, θυμίστε μου τώρα, ειλικρινά δεν θυμάμαι.
17: Πριν από δύο χρόνια.
25: Κάτι. Ναι.
17: Θα το δείτε.
25: Τέλος πάντων.
17: Και δεν. Γράψανε 1924-1974.
25: Ναι.
17: Αν είναι δυνατόν. Και αυτοί ψηφίζουν. Και δεν βρέθηκε ένας απέναντι, πήρε παιδιά,
26: θα γίνουν ρεζίλοι των σκυλιών. Τι, τι γράφονται εκεί πέρα.
25: Νομίζω ότι είχε γίνει λάθος αυτός που είχε φτιάξει το πανό. Τέλος πάντων, δεν βάζω το χέρι μου.
26: Μα είναι λάθος τώρα αυτό που στάθηκε.
25: Τι να σας πω, τι λάθη. Εδώ βγήκε ραδιοφωνικό σταθμό στην Αγγλία και έπεσε ώρες ότι πέθανε ο βασιλιάς. Όλα συμβαίνουν. Τι να κάνουμε.
26: Αυτό δεν είναι.
25: Εντάξει, τι να κάνουμε.
26: Συγγνώμη, παίρνει πανό, κάθε το γράφει δύο μέρες. Γιατί αυτό γίνεται σε μια ώρα.
25: Κάποιος τα γράφει, κάποιος τα γράφει. Δεν το βλέπουν όλοι. Δεν δικαιολογώ. Απλά σας λέω ότι.
26: Δικαιολογείτε, αλλά πάρτε θέση όμως. Δεν είναι κακό. Πάρτε θέση.
25: Δεν έχω θέμα εγώ για τέτοια να πάρω. Προς Θεού, αλήμον.
26: Εγώ σας θέλω 30 χρόνια όταν γράφατε για το Ολυμπιακό τα στημένα. Αλλά τώρα δεν τα λέμε για να μην δημιουργήσουμε εχθρές και αντιπάθειες. Γιατί η τοξικότητα ξεκίνησε από 30 χρόνια. Δεν είναι σε μία μέρα. Έτσι δεν είναι.
25: Και πολύ περισσότερα χρόνια. Τι 30 μόνο, τέλος πάντων.
26: Ο άνθρωπος, κύριε Κολοκοτρώνη μου, για μένα γαλουχείται τον αθλητισμό. Αυτό εφαγωνίζεστε. Ποιο είναι το εφαγωνίζεστε. Και το ξέρουν, τις αρχές του εφαγωνίζεστε.
25: Να.
26: Ο Μαντέλα είχε πει κάποτε ότι τον αθλητισμό μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ο Καμί είπε ότι έμαθα εδώ μέσα τον αθλητισμό, κοντά μου συγγραφέα τεράστιο στην προσωπικότητα. Και εμείς εδώ είμαστε ότι πει Ζήμεν. Τι μπορώ, αλλά και σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είμαι ο Βαγγέλης ο τοξικός. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά επειδή μέχρι εδώ πέρα με έχετε φτάσει και εσείς με τον τρόπο σας λιγάκι, αλλά εντάξει, είστε δημοσιογράφος. Θα πάρετε πίστε πώ να προκαλείτε. Αλλά με στεναχωρεί που άλλα λέγατε πριν από 30 χρόνια και άλλα λέγατε τώρα.
25: Για ποιο θέμα άλλα λέγατε πριν 30 χρόνια.
26: Αγαπητέ μου κύριε Κολοκοτρώνη, ναι. Είπα να πω για δύο λεπτά. Άλλη φορά. Προς Θεού.
25: Όχι, λέτε ναι, σωστά. Αλλά λέτε ότι άλλα. Εγώ αυτά που έχω γράψει τα γραπτά μένουν. Ό,τι έλεγα πριν 30 χρόνια λέω και τώρα.
26: Βεβαίως, αλλά δεν τα λέτε στον Γιώργο αυτά. Δεν τα λέτε να τα ξαναδείτε.
25: Ποιο Γιώργο.
26: Εντάξει. Κύριε Κολοκοτρώνη μου, έχουμε πιο σοβαρά θέματα.
25: Μα μιλάτε χωρίς να καταλαβαίνετε. Λέτε, δεν τα λέω στον Γιώργο. Ποιος είναι ο Γιώργος.
26: Άμα θα στα πω, θα καταλάβετε.
25: Τώρα πάντως δεν καταλαβαίνω. Ποιος είναι ο Γιώργος, όπως
26: φαίνεται. Δεν πειράζει, κύριε Κολοκοτρώνη. Πώς θέλω. Είναι για να ακούσετε και να καμπάτε και το τραγούδι. Εγώ θα πω μόνο. Συγχαρητήρια και για την υποκρισία όλων μας. Όλων μας και θα ξεχάσαμε τα παιδιά αφού αυτοκτονήσανε.
25: Μα τα βάζετε όλα όμως κύριε Βαγγέλη, έχετε βάζει αυτοκτονίες, βάζετε Κύπρο, βάζετε... Δεν βγάζεις ακριβώς.
26: Καλή συνέχεια.
25: Λοιπόν, για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Πάση περιπτώσει ο άνθρωπος, ειλικρινά στο τέλος μου τα μπέρδεψε, δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει, τέλος πάντων, δεν πειράσει. Λοιπόν, να ακούσουμε το Χίλιες Βραδιές με την Τζένι Βάνου, έτσι, κομματάρα του Ηλία Λιμπερόπουλου, η μουσική του Μίμη Πλέσα. Θα είμαστε αύριο μαζί, κανονικά, 2-5, φυσικά είναι η μέρα τελικού, δεν μιλήσαμε καθόλου για ποδόσφαιρο. Γιατί μπήκε τόσος πολλής κόσμος. Έχουμε να πούμε πολλά γιατί έχουμε εξελίξεις. Και τι ήθελα να πω. Να πω τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη τη Βοστόνη. Γιάννη τώρα το είδα. Να είσαι καλά. Γεια σου Πάσχο. Γεια σου Όμηρε από το Άμστερνταμ. Ο οποίος μου έχει στείλει ένα email να δεις τι γίνεται εδώ με την Ολλανδία κλπ. Εντάξει μου έχουν στείλει. Βλέπω τον Πάσχο. Βλέπω πολλούς. Δεν πρόλαβα παιδιά να τα διαβάσω. Λοιπόν αν μπορείτε και αύριο. Αν μπορείτε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.
8: Η ώρα είναι 5.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
12: Class, rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα

0: 10 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πλάσλαφα τα ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πλάσλαφα τα σουβλάκια, πέρασε! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

live τράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Now I do. Now I do.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
4: Το μικρό φεστιβάλ οδιοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
5: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Σαν τα κουζουλά.
6: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
7: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλυσης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Zoumakis εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα...

0: καταχωρήσεις ό,τι πεις εσύ.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Η μουσική μας ενώνει. Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
4: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα, πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Το FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: συναντάει την αξιοπιστία,
1: έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Το μικρό φεστιβάλ οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου. Βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα. Νότες πρίμα μέσα μπάσα ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων Οδείοτέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο
5: και τώρα.
1: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή,

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθούμα?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM στους 103,3.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημα.

0: και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
1: Όταν
0: Ελλάδος.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
3: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιδίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Λατό FM στους 103,3.

παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: η ώρα είναι 11.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλαζεώτη. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λέγκα, θα γίνει να τα πήρε στο σύστημα.
1: Σε λίγο προχώρα.
2: Έλα όλοι οι αναπνευστήρες στην ακτή να ανοίξει η εντατική.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Το μικρό φεστιβάλ οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ. 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
2: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Είδα στα μάτια σου εκείνο τα αγκάθι, αυτό που ξύνει τις πληγές μου ακόμα. Κοίτα πως έγινε το γέλιο σου στάχτη.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου